Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Ο Δημήτρης Αλεξή και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: αλλά η μουσική ατελείωτη.
1: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.
2: Φύγαμε!
3: Σημείωσε την ημερομηνία. Πάρε την παρέα σου και ετοιμάσου για μια εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Την 5η 27 Αυγούστου, ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού. Ο προάβλιος χορός των Λουτρών Σιδηροκάστρου μετατρέπεται σε μια μεγάλη πίστα. Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσαχουρίδης έρχεται για μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση που θα ξεσηκώσει τα πλήθη. Μαζί του στη σκηνή ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, πάθος και αστήρευτη ενέργεια. Στο χώρο θα διατίθεται άφθονο φαγητό και ποτό για να απολαύσεις τη βραδιά όπως της αξίζει. Είσοδος μόνο 10 ευρώ. 5η 27 Αυγούστου στα Λουτρά Σιδηροκάστρου, έλα να δεις τι πάει να πει ποντιακή ψυχή.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον Γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο στο
2: 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.

από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξία.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Ώρα είναι να σας πω ότι ώρα είναι 5.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου.

από τη Συντική και το Σπυρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Σιντική και το Σιντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξίας.

Σαν να είναι πρώτη φορά, θύλαμαι απόψε. Σαν να είναι τελευταία, θύλαμαι απόψε.

εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον ομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Thank you very much.
1: Από τη Συντική και το Συντηρό Καστρό για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

0: Η ώρα είναι 6 και όποιος αντέξει. Γαλαξίας 92,1. Από τη Στική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
1: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασε τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.
2: Σχόλια και ό,τι άλλο θέλετε εσείς. Είμαστε εδώ. Το 6947-945-945, Viber, WhatsApp, στη διάθεσή σας για την επικοινωνία μας. Καλημέρα.

social media του Radio Θεσσαλονίκη artes.gr είναι στη διάθεσή σας. Μπορείτε να μας βρείτε παντού, στο Facebook, στο Twitter, στο Instagram, στο TikTok και σε άλλα social media. Και φυσικά τα λέμε και μαζί. Προσωπικά, όποιος θέλει μπορεί να ακολουθήσει Chris Καλτσάς στα γνωστά social media, και στο Spotify μπορείτε να βρείτε την μουσική μου, ό,τι μουσικές φτιάχνω και σας παρουσιάζω, remixes, Spotify Chris Καλτσάς, και κάντε ένα follow, μπορείτε να κάνετε, ακολουθήστε, και για να έχετε μαζί σας ωραίες playlists. Όσοι δηλαδή χρησιμοποιείτε το Spotify για να ακούσετε μουσική, μπαίνετε, πατάτε follow Chris Καλτσάς και έχετε και πολύ ωραίες playlists με διάφορες μουσικές καλοκαιρινές και όχι, που φτιάχνω για σας.

Πρώτες καλημέρες στη Βάσο. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Ο Δημήτρης στην παρέα. Ναι, θα τα δω και αυτά που μου έστειλες σχετικά με τον καιρό. Θα τα πούμε κιόλας ούτως ή άλλως. Καλημέρα, καλό δρόμο σε όλους τους οδηγούς. Ο άγνωστος που δεν λέει καν ποιος είναι, α, είναι ο Τάσος από Κατερίνα οδηγός. Τάσο, να γράψεις στο Viber σου ποιος είσαι για να τα βλέπουμε κατευθείαν, γιατί βλέπουμε ένα άγνωστο. Ποιος είναι ο άγνωστος? Καλημέρα και στο Χρυσόστομο. Καλημέρα και στην φίλη του Χρυσόστομου, τη Βίκη από την Πέλα, που οδεύει προς τη Θεσσαλονίκη στον Βρεφονηπιακό που δουλεύει. Χρυσόστομος Σκεντερίδης από Χάναου. Πάρα πολύ ωραία. Όσοι φίλοι φίλες θέλετε να στείλετε τις ευχές σας, τις καλημέρα σας σε ανθρώπους και φίλους ακροατές που είναι στην παρέα, εδώ είμαστε να τα μεταφέρω μαζί με ένα τραγούδι, γιατί όχι.

238η σημερινή ημέρα του έτους, 26 Αυγούστου, Τετάρτη. Η ανατολή του ηλίου θα γίνει 6:48, όσο πάει γίνεται λίγο πιο μπροστά και λίγο πιο πίσω πηγαίνει η δύση του ηλίου, 8:05, 8:06 ήταν χθες, 8:07 ήταν προχθές, κάθε μέρα ένα λεπτό πιο πίσω. Γιορτάζουν σήμερα ο Ανδριανός, η Ανδριανή και η Ναταλία, χρόνια πολλά, χρόνια σας πολλά να σας χαιρόμαστε. Και σήμερα έχουμε την καλοκαιρινή τραπεζική αργία στη Μεγάλη Βρετανία, Summer Bank Holiday, και κατ' επέκταση σε όλο το φάσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η μέρα της ισότητας των γυναικών στη ΣΥΠΑ σήμερα, σαν σήμερα το 1920, η Αμερικανίδα απέκτησε δικαίωμα ψήφου με την 19η τροποποίηση του συντάγματος των ΗΠΑ. Και τώρα έρχονται τα ωραία με τις εθνικές ημέρες των ΗΠΑ, τις καταπληκτικές. Η πρώτη είναι μια πολύ απλή, η ημέρα σκύλου στις ΗΠΑ, ενώ η δεύτερη, παιδιά, είναι καταπληκτική και μοναδική, μόνο Αμερική. Εθνική ημέρα κερασοπαγωτογρανίτας. Άλλη μια φορά, σήμερα είναι η ημέρα κερασοπαγωτογρανίτας στην Αμερική. Μόνο. Αν έχεις φράουλο παγωτογρανίτα, δεν γιορτάζεις. Αν πάρεις κερασοπαγωτογρανίτα, γιορτάζεις σήμερα στην Αμερική. Μα πού πάνε και τα σκέφτονται όλα αυτά οι Αμερικάνοι.

Καλημέρα στη Φραγκφούρτη. Μου ζητάτε το όνομά σου. Ποιος είναι, δεν έχω όνομα. Σάκης ή Γιάννης, γιατί διαβάζω τα προηγούμενα. Παρακαλώ πολύ να γράφετε στα Viber τα ονόματά σας, να τα βλέπουμε. Μην περιμένετε από τα μηνύματα να συμπεραίνουμε ποιος είστε. Λοιπόν, Φραγκφούρτη, μου γράφετε να παίξω μια ωραία εκτέλεση της Σερενάτας που είχα παίξει παλιότερα. Τώρα, τι να σου απαντήσω, ποια εκτέλεση, πότε το έπαιξα, ποια ήταν, θα το δω, μήπως μπορέσω και βρω κάτι. Καλημέρα στον Νίκο. Διακοπές τέτοια ώρα πηγαίναμε για ύπνο, τέτοια ώρα δουλεύουμε, δεν είναι άδικο? Νίκο, άδικο είναι, μην το συζητάς, προσυπογράφω, αλλά και τι να κάνεις, τι να κάνεις. Διακοπές σημαίνει ότι κάνεις για λίγο αυτό που δεν μπορείς να κάνεις όλο τον υπόλοιπο καιρό. Οπότε δες το έτσι καλύτερα. Εντάξει, δηλαδή στις διακοπές κάνε αυτό που δεν μπορείς να κάνεις. Μετά αναγκαστικά θα κάνεις αυτό που δεν θες να κάνεις, αλλά το κάνεις. Δεν ξέρω αν έγινα κατανοητός. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα στον Σπύρο. Ευχαριστώ πολύ για το πρόγραμμα. Καλημέρα για τα καλά σου λόγια για το πρόγραμμα. Καθημερινά πρωί πολύ χνηπηλαία για δουλειά. Ωραία, φίλε. Πολύ χνηπηλαία για δουλειά κάθε μέρα. Χιλιόμετρα, έτσι είναι. Έτσι είναι. Τι να κάνεις. Ναι, λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε και τον καιρό για σήμερα. Ευκαιρία είναι, γιατί ενώ στο σπίτι μπορεί να δείτε, όταν ξυπνήσετε, να αισθανθείτε μάλλον μία δυσφορία, να ξέρετε ότι έξω είναι καλύτερα από χθες. Όχι πάρα πολύ, είναι ένα κλικ καλύτερα από χθες. Που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη είναι περίπου στους 22 βαθμούς, ανάλογα με την περιοχή που είστε πάντα, συμπλήν, αλλά δείχνει ότι σήμερα και αύριο θα είμαστε σε αυτά τα επίπεδα, δηλαδή 22 ελάχιστοι στη Θεσσαλονίκη και το απογευματάκι π.χ. κατά τις 5 θα πάει μέγιστη στους 33, κάπου εκεί, λίγο καλύτερα από χθες, ένα κλικ όσο χρειάζεται. Φανταστείτε ότι η μέγιστη στις Σέρες θα είναι 37, τι να πούν και οι φίλοι μας οι Σεραίοι που μας ακούνε βέβαια μέσα από το ράδιο Γαλαξίας 92.1. Επίσης 32 στην Καβάλα, 33 Αλεξανδρούπολη, Status Radio, καλημέρα. 36 Ορεστιάδα, εκεί λίγο πιο πάνω. 32 στη Λίμνο, μέγιστη σήμερα, Λίμνος FM 100, καλημέρα σας. Κοζάνη, Πτολεμαϊδα, 35 περίπου μέγιστη σήμερα, καλημέρα στο ελεύθερο ραδιόφωνο Κοζάνη Πτολεμαϊδα. Στη Χαλκιδική περίπου μία από τα ίδια, να στείλω τις καλημέρες και στη Χαλκιδική, στο δημοτικό ραδιόφωνο Πολυγύρου 90,8. Τώρα αύριο, όπως σας είπα, η μέγιστη θα είναι πάλι κάπου εκεί στους 34. Δεν θα αλλάξουν πολύ τα δεδομένα, ενώ η ελάχιστη θα είναι κάπου στους 25, άμα βλέπω λίγο αύριο να έχει λίγο πιο πολύ ζέστη το βράδυ. Αυτό βλέπω και δεν μ' αρέσει, αλλά τι να κάνουμε. Ενώ για να δούμε λίγο για την Παρασκευή, να σας προετοιμάσω για το Σαββατοκύριακο και την Παρασκευή. Μέγιστη Παρασκευή 32, ελάχιστη 22-23, επανερχόμαστε λίγο καλύτερα. Επίσης Σάββατο η ελάχιστη στη Θεσσαλονίκη, πάντα έτσι λέμε, θα είναι κάπου στους 23, ενώ η μέγιστη το Σάββατο θα είναι κάπου στους 30. Το ακούω καλύτερα. Και τέλος, καλημέρα στο Σινιάλο. Και τέλος, καλημέρα την Κυριακή μέγιστη, η ελάχιστη, θα είναι κάπου στους 21 και η μέγιστη κάπου στους 31. Δηλαδή, σιγά σιγά βελτιώνεται η κατάσταση. Θέλω να ελπίζω ότι και από Δευτέρα θα έχουμε τα ίδια δεδομένα. Αμέσως μετά θα σας πω και τις θερμοκρασίες που επικρατούν στην Ευρώπη.

Πάμε να δούμε και τις θερμοκρασίες στην Ευρώπη που επικρατούν αυτή τη στιγμή. Στο Άμστερνταμ έχει πολύ ωραίο καιρό, με καθαρό, με 13 βαθμούς. Βαρκελόνη ζεστούλα, λίγα σύννεφα, με 24. Στη Βαρσοβία 12 βαθμούς, ωραία δροσιά έως και κρύο θα έλεγα. Βελιγράδι 21, καθαρός καιρός. Βιέννη 17, καθαρός καιρός. Βουδαπέστη 21, καθαρός καιρός. Στο Βουκουρέστι έχει 19, με καταιγίδα, με βροχή βλέπω μάλιστα. Λέτε να έρθει τίποτα στα μέρη μας, δεν ξέρω. Βρυξέλλες 15, καθαρός καιρός. Γενέβη 18, καθαρός καιρός αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Συνεχίζω και σας λέω πως το Δουβλίνο έχει 16 με βροχή. Εδιμβούργο 15 με αρκετά σύννεφα. Στην Κοπενχάγη 14 και καθαρός καιρός. Κωνσταντινούπολη 22, καθαρός καιρός. Στην Κύπρο μας 24 με λίγα σύννεφα. Στην Πορτογαλία, στη Λισαβόνα 20 με λίγα σύννεφα. Λονδίνο 18, καθαρός καιρός. Στη Μαδρίτη 17 βαθμούς και καθαρός καιρός. Μιλάνο 21, αρκετά σύννεφα. Στο Μόναχο 14, ωραία δροσιά στο Μόναχο, στους φίλους μας εκεί που μας ακούνε, αρκετά σύννεφα. Στη Μόσχα αρκετά σύννεφα επίσης, με 13 βαθμούς. Όσλο 10 βαθμούς και καθαρός καιρός. Παρίσι 21, καθαρός καιρός. Στη Πράγα 14 βαθμούς, καλός καιρός. Στη Ρώμη 24, ζεστούλα με λίγα σύννεφα. Και ποιες άλλες πόλεις μας έμειναν, για να δω, θα σας πω αμέσως. Σόφια 19 βαθμούς, εδώ δίπλα μας, λίγα σύννεφα στη Βουλγαρία. Στοκχόλμη 9 βαθμοί και καθαρός καιρός. Και τέλος Φραγκφούρτη 17 βαθμούς, συννεφιασμένος.

Καλημέρα στη Μαρία. Ετοιμάζεται για να κάνει φανουρόπιτα, γιατί αύριο είναι το Αγίου Φανουρίου, οπότε ετοιμάζει από σήμερα ό,τι έχει να κάνει. Και σήμερα το απόγευμα θα... σήμερα θα την έχει έτοιμη το απόγευμα. Θα την πάει στην εκκλησία να διαβαστεί και θα μοιράσει τη γειτονιά. Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα. Στον Αρμάντος 17 Φραγκφούρτη, μου λείπει πολύ Θεσσαλονίκη. Και εσύ της λείπεις, Αρμάντο, είναι σίγουρο. Εντάξει, σύντομα θα ξανάρθεις, πιστεύω, έτσι. Για διακοπές, για οτιδήποτε. Τι είναι η Φραγκφούρτη με τη Θεσσαλονίκη, να είναι 2 ώρες με το αεροπλάνο. Δεν είναι παραπάνω, σιγά. Να κανονίζεις να έρθεις. Καλημέρα και από τον Νίκο, στα Πάτρια εδράφη από Καβάλα με 26 βαθμούς.

Πάμε να δούμε και τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων όπως κυκλοφορούν την Δετάρτη 26 Αυγούστου. Η Καθημερινή έχει σαν πρωτοσέλιδο την είδηση πως λιγότεροι κατά 21.000 συμμαθητές είναι σε μία τριετία έντονες οι επιπτώσεις του δημογραφικού στον εκπαιδευτικό χάρτη. Επίσης η Τουρκία απαιτεί να δώσει άδεια για το καλώδιο, αυτό το περίφημο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Πρέπει να πάρουμε την άδεια από την Τουρκία, μάλιστα, οκ. Okay. Και μειωμένες κατά 44% οι αιτήσεις για χρυσή βίζα, σύμφωνα με την Καθημερινή. Πάμε στα νέα. Όταν η παροχή γίνεται παγίδα, κουπόνια σίτησης πότε φορολογούνται? Ένας στους 4 φορολογούμενους πληρώνεται και με δώρο επιταγή. Στο τραπέζι η αύξηση του φορολογίτου από τα 6 στα 10 ευρώ την ημέρα για τα κουπόνια σίτησης. Από την αναπροσαρμογή προκύπτει όφελος πάνω από 2.000 ευρώ το χρόνο. Τι κερδίζουν οι εργοδότες? Και η Αθήνα αποφάσισε τα ελληνικά F-16 στην Κύπρο μέχρι νεοτέρας, μαζί και φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού, θα περιπολούν όσο διαρκεί η κρίση στον Περσικό, σύμφωνα με τα νέα. Απογευματινή, 5 κινήσεις για υψηλότερες συντάξεις και επιπλέον κίνητρα για όσους επιστρέφουν στη δουλειά. Νέα ενίσχυση κατά 4%, καθιέρωση 4 κλιμακίων στην εισφορά αλληλεγγύης και κατάργηση της προσαύξησης για όσους εργάζονται, διπλασιασμός των συντάξεων χειρίας. Επίσης, προσωπικός βοηθός για αμαία με μηνιαίο μισθό έως 1.939 ευρώ. Αυτά από την Απογευματινή. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο, που έχει σαν πρωτοσέλιδο τη διαδικασία βήμα-βήμα για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Είναι αυτά τα φωτοβολταϊκά, τα μικρά, τα portable, τέλος πάντων, να τα πούμε έτσι, τα φορητά, τα οποία μπορούν θεωρητικά μετά την υπουργική απόφαση να τα βάλει ο καθένας στο μπαλκόνι του, χωρίς διάφορες άδειες που προκύπτουν όταν θες να βάλεις μεγαλύτερα φωτοβολταϊκά. Είναι πιο άμεσα, τέλος πάντων, είναι plug and play, τα βάζεις στην πρίζα και κερδίζεις από το ρεύμα που παίρνει το φωτοβολταϊκό. Από 500 έως 1000 ευρώ το κόστος τοποθέτησης, έως και 30% λέει εξοικονόμηση στους λογαριασμούς ρεύματος. Και το σχέδιο Μαξίμου για τη Βόρεια Ελλάδα, αλλεπάλληλες συσκέψεις. Από εδώ και πέρα, φίλοι και φίλες που ακούτε από Θεσσαλονίκη και Βόρεια Ελλάδα, αλλά κυρίως από Θεσσαλονίκη, θα έχουμε πολλές επισκέψεις. Ο Πρωθυπουργός που θα έρθει αύριο και μετά από εβδομάδα που θα ξεκινήσει να περνά όλο το Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά η πολιτική αρχηγή, χαμός θα γίνει, αφήστε το. Είναι οι μέρες μας. Λοιπόν, αυτά από τον Ελεύθερο Τύπο. Η εφημερίδα των συντακτών, ματωμένα υπερπλεονάσματα. Πώς οι κυβερνήσεις Μητσοτάκη οικοδόμησαν σκληρό μηχανισμό λιτότητας. Και δύο θέματα για το μετρό από την εφημερίδα των συντακτών. Το ένα είναι για το μετρό της Αθήνας. Τρομοπόντικας στην Κυψέλη να παρεύει η πολιτεία. Αναβάλλεται μελέτη επανεκκίνησης του έργου στην Κυψέλη. Και για την Καλαμαριά λέει ότι το μετρό εκτροχιάζει τις λεωφοριακές γραμμές. Αυτά λοιπόν από την εφημερίδα των συντακτών. Πάμε στην επόμενη, Δημοκρατία. Νέα βαρβαρότητα από τους Τούρκους. Μετά την Αγία Σοφία αρπάζουν και την Παναγία Σουμελά. Η Βετινή ήταν η τελευταία θεία λειτουργία. Θρίλερ και με τη Μονή Σινά, η μυστηριώδης τρίτη αναβολή και το θολό τοπίο γύρω από τη Δικάσιμο. Κόντρα νιούς, τρομάζει την Ευρώπη το υποβρύχιο της αποκάλυψης. Για πρώτη φορά ο Πούτιν απειλεί ευθέως τη Δύση με ολοκαύτωμα, είναι οπλισμένο με πυρηνικούς πυράβλους
Ποσειδών που μπορούν να σπείρουν τον όλεθρο, γράφει και ισχυρίζεται το Contra News. Ενώ για την εφορία ανοίγουν ξανά υποθέσεις δεκαετίας, τι αλλάζει με απόφαση του ΣΤΕ για πενταετή στη πενταετή παραγραφή. Contra News, από Contra News πάμε στην Εστία. Επικίνδυνο για την ΕΡΤ το Φιόρδ, η ταινία για τον χριστιανισμό και την οικογένεια, στο πρωτοσέλιδο της Εστίας. Στο 20% η δυνητική ψήφος για το κόμμα Σαμαρά, γράφει η Εστία. Τέλος, η ναυτεμπορική assets 3 δισεκατομμύρια ο στόχος για τα νέα ΤΕΑ, τα επαγγελματικά ταμεία, τετραπλασιασμό ασφαλισμένων βλέπει η κυβέρνηση με το νέο νόμο σήμερα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, το νομοσχέδιο, και αύριο στην Ολομέλεια. Και στο οικονομικό δελτίο του εξωτερικού, έτοιμη να επιβάλλει αντίπεινα η Κίνα, οικονομικός πόλεμος, είπα, Ιράν. Ο Καναδάς απαντά στους δασμούς της Αμερικής, 20 δις δολάρια η απάντησή του, ενώ έχουμε και ένα ταξίδι έκπληξη του διευθυντή της CIA στη Μόσχα. Αυτά από τις σημερινές εφημερίδες, Τετάρτη 26 Αυγούστου.

Η λύση για εξωτερική θερμομόνωση έχει ένα όνομα και λέγεται Ιζομάτ Θερμοσύστεμ. Ο χορηγός της πρωινής εκπομπής δηλαδή, με 5 διαφορετικά συστήματα εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση κόστους σε θέρμανση και ψύξη. Θερμική άνεση μέσα στο σπίτι, αισθητική αναβάθμιση και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Για όλα αυτά, η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Ιζομάτ Θερμοσύστεμ, με την εγγύηση ποιότητας της Ιζομάτ.

Όλα καλά έξω στους δρόμους, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα, γι' αυτό και βλέπετε ότι δεν ασχολούμαι με την κίνηση. Το μόνο που έχω να κάνω είναι να στείλω την καλημέρα μου στο Γιάννη τον Κόνσουλα. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα και στην Μιχαέλα. Καλή δύναμη, καλή εργασία Μιχαέλα. Βρίσκεται δυτικά, βορειοδυτικά και γράφει πως ξηροκρίνει λίγο πριν την Φιλιππούπολεως. Ένα πλαίσιο με διακοσμητικά φώτα του Δήμου έπεσαν χαμηλά και δεν χωρούν να περάσουν τα λεωφορεία. Είναι ένας άνθρωπος εκεί του ΟΑΣΤ και διώχνει τα ψηλά οχήματα προς εναλλακτικές οδούς. Εντάξει, επαναλαμβάνω, όσοι βρεθείτε στην περιοχή, ξηροκρίνει λίγο πριν την Φιλιππούπολεως. Δεν χωρούν να περάσουν τα ψηλά τα οχήματα, τα λεωφορεία. Έχει πέσει ένα πλαίσιο με διακοσμητικά φώτα του Δήμου. Ελπίζω να ακούει ο Δήμος εκεί, μήπως και φιλοτιμηθούν και πάνε και τα πάρουν.

0: Σε περίπου 2 λεπτά από τώρα θα κάνουμε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Η πρώτη τίτλη ειδήσεων με τον Δημήτρη Συρμάτση και αμέσως μετά και πάλι μαζί. Χρήστος Καλτσάς στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Θα πάμε παρέα για το επόμενο περίπου, για την επόμενη περίπου μία μισή ώρα. Από τις 6 τα λέμε αυτές τις ημέρες. Στην παρέα σας.
1: Η ώρα είναι 7. Όχι πιο αργά.
2: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον Γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
3: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τείχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
4: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και σου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδας.
5: Η ώρα είναι 7.
6: Η ώρα αλλάζει. Τα προϊόντα Κολλιός παραμένουν απολαυστικά κάθε στιγμή της ημέρας. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
7: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό Κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό Κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό Κολλιός.
8: Γιώργο, τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω 2 τοστάκια με παραδοσιακό Κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
9: Παραδοσιακό τυρί Κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
10: Καλή σας μέρα, σύντομη ενημέρωση από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες σε Βιωτία και Σαλαμίνα. Ενισχυμένες όλη τη νύχτα οι δυνάμεις στον Άγιο Βλάσιο ξεκινούν τις πτήσεις στα εναέρια μέσα. Με τις συνεχείς αναζωπυρώσεις παλεύουν στη Σαλαμίνα οι πυροσβέστες. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Λαύριο, σε κόκκινο συναγερμό σήμερα τα νησιά του Ιωνίου, σε κίτρινο τα 2/3 της χώρας. Από Δευτέρα οι μειώσεις τιμών στα ράφια του σούπερ μάρκετ, πάνω από 1150 κωδικοί για βασικά είδη και αλυσίδες λιανικής για σχολικά είδη συμμετέχουν, μέχρι 20% οι μειώσεις σε ορισμένους κωδικούς, 7% η μέση μείωση. Έρευνα για τις πυρκαγιές στη Θεσσαλονίκη, προκαταρτική εξέταση διέταξη εισαγγελία, βάζοντας στο μικροσκόπιο τα καλώδια του ΔΔΕ. Στον αέρα οι μετακινήσεις μαθητών για άλλη μια σχολική χρονιά, 15 μέρες πριν το πρώτο κουδούνι, παραμένει άλυτο το πρόβλημα της μεταφοράς 16.500 μαθητών στο νομό Θεσσαλονίκης. Έντονη ανησυχία στους γονείς, σύσκεψη στο Δήμο Θέρμης. Αντίστροφη μέτρηση για το μετρό στην Καλαμαριά. Αύριο το πρωί μετά τις 9 τα εγγένεια θα εκκινήσουν άμεσα και τα πρώτα δρομολόγια. Στη Θεσσαλονίκη αύριο Πέμπτη ο Πρωθυπουργός θα εγγενιάσει το μετρό το πρωί και συνέχεια θα έχει συσκέψεις με τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς εν ώψη της ΔΕΘ. Θα παρουσιάσει την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή Ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα. Ζεσταίνουν τις μηχανές στα συνδικάτα για τη ΔΕΘ. ΓΕΣΕ και ΠΑΜΕ καλούν σε μαζικά συλλαλητήρια στις 5 Σεπτεμβρίου, προτάζοντας το ζωτικό ζήτημα των αξιοπρεπών μισθών και των συλλογικών συμβάσεων. Δασμούς από 15 ως 50% θα επιβάλλει ο Καναδάς σε μια σειρά αμερικάνικων προϊόντων από τις 8 Σεπτεμβρίου, όπως ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός Οικονομικών, απαντώντας στους τελευταίους δασμούς των ΗΠΑ. Όλες οι νάρκες που βρίσκονταν στα διεθνή ύδατα των στενών του Ορμούζ έχουν απομακρυνθεί ή καταστραφεί, επανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο www.arthes.gr. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη με λίγες παροδικές νεφώσεις το απόγευμα και την θερμοκρασία να κυμαίνεται μέχρι 36 βαθμούς. Σε Μακεδονία και Θράκη ο καιρός θα είναι έθριος με παροδικές νεφώσεις και με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας. Μέχρι 38 βαθμούς θα δείξει ο υδράργυρος.
11: Ό,τι καιρό και αν κάνει, τα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη είναι κάθε μέρα κοντά σας με ποιότητα και οικονομία. Στα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη θα βρείτε τα καλύτερα της εβδομάδας σε ασυναγώνιστες τιμές. Πουτάκια κοτόπουλου νοπά ελληνικά, μόνο 3,19 το κιλό. Ελωμάστρα γκιστά γιαούρτια ενός κιλού, μόνο 2,59. Μπεσέλ Προάκτιβ κλασικό 225 γραμμάρια, μόνο 2,99. Και Αριέλ υγρό 44 μεζούρες, μόνο 8,99. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας smafrodite.gr.
12: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
13: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
14: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
15: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
16: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
15: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
17: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
18: Fest on the go. Όλα τα νέα για το αυτοκίνητο και το motorsport με τον Παντελή Τζερτζεβέλη. Περισσότερα από 1 εκατομμύριο ηλεκτρικά οχήματα έχουν εξελιχθεί και κατασκευαστεί στη Γαλλία από το 2010, εκ των οποίων τα 600.000 προέρχονται από το Electricity Hub, το βιομηχανικό κόμβο ηλεκτρικής κινητικότητας του ομίλου Renault στη Βόρεια Γαλλία. Με το σύνολο των γαλλικών εγκαταστάσεών του να έχει στραφεί στην ηλεκτροκίνηση, ο ομίλος Renault συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, απασχολώντας 39.000 εργαζομένους στη Γαλλία και στηρίζοντας περίπου 35.000 ακόμη έμεσες θέσεις εργασίας στο δίκτυο προμηθευτών. Μία ακόμη σημαντική διάκριση για τη Ford Racing στο φετινό Goodwood Festival of Speed. Η εντυπωσιακή δημιουργία της Ford Performance με τους 3 ηλεκτροκινητήρες και τους περισσότερους από 1.400 ύπους σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο ολοκληρώνοντας τη διάσημη ανάβαση σε χρόνο μόλις 41 δευτερόλεπτα, επιβεβαιώντας για ακόμη μια φορά τις κορυφαίες δυνατότητές της. Η ηλεκτρική Super Mustang Mach-E, η οποία φέρει τον αριθμό 125 προς τιμήν των 125 χρόνων αγωνιστικής ιστορίας της Ford, αποτελεί μέρος της στρατηγικής της εταιρείας και αξιοποιεί το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Fest on the go. Όλα τα νέα για το αυτοκίνητο και το motorsport με τον Παντελή Τζερτζεβέλη.
19: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr. Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
20: Επιστροφή με Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5, Δημοτικό Ραδιόφωνο Πολυγύρου 90,8 και στο δίκτυο arthes.gr. Με την υποστήριξη της Μαράτσι. Κάποιοι ακολουθούν τις τάσεις. Η Μαράτσι τις δημιουργεί. Η ιταλική υπογραφή στο πλακίδιο και τις επιφάνειες με design και καινοτομία σε κάθε συλλογή. Γνωρίστε το Marazzi Showroom Renzos, Προφήτη Ηλία 12 στην Πηλαία ή αναζητήστε μας στο marazzipavlashowroom.gr.

άλλο ένα εξαιρετικό πρωινό. Έχουμε την τύχη και τη χαρά να το βλέπουμε και να το ζούμε και σήμερα. Οι άτυχοι της υπόθεσης θα είναι αυτοί που θα ξυπνήσουν μετά τις 8. Δεν θα δουν αυτά τα ωραία χρώματα και επίσης δεν θα νιώσουν αυτή την ωραία δροσιά που είχε το πρωί. Ξημερώματα εκεί κατά τις 5. Ήταν καταπληκτικά. Γι' αυτό εμείς θεωρούμε τους εαυτούς μας τυχερούς που ξυπνάμε τόσο πρωί και λέμε τι ωραία αυτή η δροσιά. Χρήστος Καλτζά στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Πάμε παρέα αυτές τις ημέρες από τις 6 μέχρι τις 8-8.30 περίπου στη μεγάλη συχνότητα του Ράδιο Θεσσαλονίκη 945 και arthes.gr.

Θερμές καλημέρες στα συνεργαζόμενα με το ράδιο Θεσσαλονίκη ραδιόφωνα, όπως Ράδιο Γαλαξίας 92 και 1 Σέρες, η τελευταία μας δικτύωση. Καλημέρα Σέρες. Καλημέρα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πολυγύρου 90,8 στη Χαλκιδική. Κοζάνη, Πτολεμαΐδα, μας ακούτε στο Ελεύθερο Ραδιόφωνο 99. Λίμνος FM 100 και Status Radio 94,2 στην Αλεξανδρούπολη.

Η επικοινωνία γίνεται σταθερά μέσα από το Viber και το WhatsApp του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Δεν χρειάζεται να τα αναφέρω. Τα ξέρετε όλοι. Και ήδη έχουν μηνύματα, θα τα αναφέρω σε λίγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, έχετε το arthes.gr app, την εφαρμογή δηλαδή, στο smartphone σας, είτε έχετε Android είτε iOS, για να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, με 4G, 5G, Wi-Fi και διάφορα άλλα δυνατά. Είναι το app με το μπλε εικονίδιο, το κατεβάζετε δωρεάν. Και εμείς επικοινωνούμε και μέσω μουσικής από το Spotify, Chris Καλτσάς, με τα δικά μου remix. Τα λέμε και εκεί, όσοι θέλετε κάνετε ένα follow. Καλό πρωινό σε όλη την παρέα.

αυτή την πολύ ωραία διασκευή από Nils Lundgren Funk Unit, το Gimme Gimme Gimme. Ελπίζω να σας ξυπνάω όπως πρέπει, με θετική διάθεση. Και αν θέλετε να το συνδυάσετε με εικόνα, παρακαλώ πολύ, κάντε το εξής. Ανοίξτε το Viber σας, μπείτε στο πεδίο που αναζητείτε κάτι, στο search του Viber, και γράψτε arthes.gr. Αν δεν είστε ήδη στην κοινότητα του Ράδιο Θεσσαλονίκη στο Viber, κάντε το τώρα. Γιατί υπάρχει ένας φανταστικός και σημαντικός λόγος. Θα δείτε ένα καταπληκτικό βίντεο που έχει στείλει ο Δημήτρης πριν από λίγα λεπτά από το Πλατανίτσι. Το βίντεο είναι μαγικό. Δεν χρειάζεται ήχο από πίσω, δεν χρειάζεται μουσική. Είναι μαγικό το Πλατανίτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Δημήτρη. Γράφει ΠΑΟΚ, αλλά το ΠΑΟΚ είναι για αυτόν. Λοιπόν, παιδιά, ηρεμία. Το Πλατανίτσι. Για να δω, έχει λίγο φυσικό ήχο. Λοιπόν, αυτός είναι ο ήχος από το Πλατανίτσι, από την Αμμουδιά. Δεν υπάρχει άνθρωπος. Είναι μόνο ο Δημήτρης. Αυτή την ώρα η θάλασσα. Ο ήλιος που ξυπνάει, ένας σκύλος που περπατάει, δεν ξέρω αν είναι δικός του, και μια απίστευτη ηρεμία. Λοιπόν, αυτές είναι οι διακοπές. Το Πλατανίτσι όπως δεν το έχετε ξαναδεί. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν τον Δημήτρη για το βίντεο. Μπείτε στο Viber του arthes.gr για να το δείτε κι εσείς. Καλημέρα στην Έλενα την Βεργίδου. Γράφεις για κάτι, θα το δω σε λίγο αυτό που γράφεις, Έλενα. Θα το δω, εννοείται. Καλημέρα στη Λίνα, καλημέρα στον Δημήτρη από το Ποσίδι. Και στο Ποσίδι ηρεμία, εξαιρετικά. Καλημέρα στον Άλεξ, και αυτός μου στέλνει φωτογραφίες από πρωινό. Αλλά δεν ξέρω, Άλεξ, που είσαι. Παρακαλώ πολύ να γράφετε την τοποθεσία σας. Ευαγγελία, καλημέρα. Θάλια, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Ο Φώτιος ο Βουτσάς, καλημέρα με υγεία. Και ο Γιώργος, καλημέρα και καλή εργασία σε όλους.

Ψάχνεις το premium στην εξωτερική θερμομόνωση? Θα το βρεις με το πιστοποιημένο σύστημα Isomat Thermosystem Premium, ο χορηγός της εκπομπής μας. Με μεγάλη αντοχή στον χρόνο, ευηρία γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για το αισθητικό αποτέλεσμα που επιθυμείς και με γραφητούχα πολυστερίνη που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat, το αποτέλεσμα δεν μπορεί να είναι παρά premium. Isomat Thermosystem Premium, το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

ακολουθεί μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε αμέσως μετά και πάλι μαζί. Ξυπνήσατε? Άντε, άντε, 7,5 ώρα έχει πάει. Τι, επειδή είναι 26 Αυγούστου δεν ξυπνάτε πρωί? Η άδεια τελειώνει. Λίγο να μπούμε σε

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Ώρα να διεκδικήσεις ένα από τα 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα στις κληρώσεις του Regency Casino Θεσσαλονίκη.
2: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
3: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
2: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
3: Για ποιο αυτοκίνητο?
2: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

0: Καταπνίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ιδέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Ψάχνεις το καλύτερο για τον φίλο σου? Στο Pet Shop 88 θα βρεις τροφές, παιχνίδια, λιχουδιές και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για το κατοικιδίο σου. Τριπλή απόλαυση στο Pet Shop 88. Βασιλίσσης Όλγας 26, Ωρεοκάστρο 88 και Πολυτεχνείο 23 στο κέντρο. Με παράδοση σε 24 ώρες στη Θεσσαλονίκη και επιπλέον εκπτώσεις με την κάρτα μέλους. Petshop88.gr.
5: Οι Good Deals

0: αγάπη, αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
1: Μοιάζει με ένα ψέμα.
0: Έρωτας είναι θάρρο. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσος.
2: Βρείτε εκπτωτικά εισιτήρια στην goodeals.gr.

0: πρώτες δόσεις με TDI Bank. Νέα σχολική χρονιά. Έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
1: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
2: Αντώνιε, ξύπνα.
3: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ?
2: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
3: Πώς τολμά?
2: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
3: Αυτό είναι πρόκληση.
2: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
4: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.

Τα λεπτά μετά τις 7. Καλό πρωινό σε όλους, καλημέρα. Μια καλημέρα να τη λέτε και να γεμίζει το στόμα σας. Να την εννοείτε. Μόνο τότε θα την πιστέψετε κι εσείς και αυτός που την ακούει.

Σήμερα η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη θα είναι ένα κλικ καλύτερη, όχι πάρα πολύ, αλλά ένα κλικ καλύτερη από χθες. Να έχουμε μέγιστη δηλαδή 33-34 αντί για 35-36. Και αυτό κάτι είναι. Η Χαλκιδική μας, η Θάσος, η Ασπροβάλτα, η Πιερία και όλα τα εδώ πάνω μέρη έχουν ακόμα πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολύ τουρισμό. Λογικά από την επόμενη εβδομάδα και πιο πολύ από τη μεθεπόμενη θα αρχίσει να αραιώνει λίγο ο κόσμος, ο τουρίστας, ο Βαλκάνιος. Οπότε αν μπορείτε να ξεκλέψετε χρόνο από την μεθεπόμενη εβδομάδα που θα έχει ακόμα καλό καιρό σίγουρα, να τον εκμεταλλευτείτε για να κάνετε τον

αυτά της μουσικής. Χθες είχαμε δύο δυσάρεστες ειδήσεις. Η μία είδηση αφορά την Ελλάδα και η άλλη είδηση αφορά την Αμερική. Κατ' επέκταση και όλο τον κόσμο, γιατί για τη δεύτερη περίπτωση αναφερόμαστε στην θρυλική Dolly Parton, η οποία πέθανε τελικά χθες από σε ηλικία 80 χρονών. Η Dolly Parton τις τελευταίες ημέρες ήταν στο νοσοκομείο, είχε θέματα υγείας τα οποία πίστευαν ότι θα τα ξεπεράσει, αλλά τελικά δεν τα ξεπέρασε. Είναι μία από τις γυναίκες, μία από τις τραγουδίστριες που πίστευες ότι δεν θα πεθάνουν ποτέ. Ήταν iconic η μορφή της, πολύ ωραία γυναίκα, κλασική Αμερικανίδα, ξανθιά, εμβληματική τραγουδίστρια της country. Η Dolly Parton, όπως ακούτε κιόλας, ήταν πίσω από παγκόσμιες επιτυχίες όπως το Jolene, το 9 to 5, το I Will Always Love You. Μεγάλες επιτυχίες. Σκεφτείτε ότι βρέθηκε 25 φορές στην κορυφή των country singles στην Αμερική. Πολύ σπουδαίο πράγμα η λίστα country για την Αμερική. 47 άλμπουμ βρέθηκαν στο top 10 του είδους. Και το 9 to 5, το άλλο τραγούδι, βρέθηκε στο νούμερο 1 το 1980. Η Dolly Parton μάλιστα μπόρεσε και είχε μια πολύ καλή ισορροπία ανάμεσα στη μουσική και στην υποκριτική. Έπαιξε σε ταινίες και μάλιστα απέσπασε και δύο υποψηφιότητες για χρυσή σφαίρα. Ενώ είχε και

πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα είναι μεσίστιες οι σημαίες στην Αμερική για μία εβδομάδα ως ένδειξη πένθους στη βασίλισσα, στην απώλεια της βασίλισσας της country μουσικής. Έκανε λόγο για μια πραγματική απώλεια για εκατομμύρια ανθρώπους μέσα από το Truth Social που συνήθως γράφει. Αναπαύσου εν ειρήνη, ντόλι, ο κόσμος σε αγαπάει, έγραψε ο πρόεδρος Τραμπ.

λοιπόν για την Dolly Parton. Έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών. Τώρα η δεύτερη απώλεια έχει να κάνει με την Ελλάδα και με τον Δημήτρη Κόκοτα, ο γιος του Σταμάτη Κόκοτα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 57 χρόνων. Ο Δημήτρης Κόκοτας, ο οποίος νοσηλευόταν τα τελευταία 2,5 περίπου χρόνια στο νοσοκομείο, είχε πάθει έμφραγμα του μυοκαρδίου, δεν επανήλθε ποτέ πλήρως. Προσπαθούσαν οι γιατροί, δυστυχώς όμως δεν τα κατάφερε. Μετά από 2,5 χρόνια στο νοσοκομείο, ο Δημήτρης Κόκοτας, τόσο νέος, έφυγε από τη ζωή. Αυτό είναι ένα από τα πολύ ωραία του τραγούδια. Όχι από τα σούπερ γνωστά, γιατί έχει και άλλες μεγάλες επιτυχίες ο Δημήτρης Κόκοτας. Ολόψυχα δικό σου.

0: Ο Δημήτρης Κόκοτας ποτέ δεν έκατσε να μιμηθεί τον πατέρα του, δεν γινόταν άλλωστε. Προσπάθησε να κάνει τη δική του πορεία. Συνεργάστηκε με πολλούς συνθέτες της εποχής που κάνανε σημαντικές επιτυχίες, όπως ο Φίβος, ο Καρβέλας, ο Γιώργος ο Θεοφάνους. Συνεργάστηκε με Μαρινέλα και την Γαρμπή, Άντζελα Δημητρίου. Όλα αυτά περίπου την εποχή 2000, τέλη 2000 μέχρι αρχές του 2010 περίπου. Έκανε επιτυχίες και μάλιστα ο πατέρας του ήταν πολύ περήφανος. Σε μία από τις τελευταίες τους εμφανίσεις σκηνές, μάλιστα τραγούδησαν και μαζί ένα το εμβληματικό «Γέ μου» σε μία live συναυλία στην Αθήνα, στον κήπο του Μεγάρου. Ο ήχος δεν είναι τόσο καλός, αλλά δώστε λίγο βάση, γιατί είναι και οι δύο εξαιρετικοί.
1: Που σε βλέπω σαν ξέρω φίλο το ανέμου, στη ζωή την υγεία.

ταξίδι λοιπόν στο Δημήτρη Κόκοτα. Άφησε πίσω του τη σύζυγο Κατερίνα και την κόρη του Στυριάννα. Μάλιστα η σύζυγός του δεν έλειψε ούτε μία μέρα από το πλευρό του. Ήταν εκεί από την πρώτη μέρα, 880 ημέρες. 2,5 χρόνια ήταν στο νοσοκομείο. Τα συλληπιτήρια στους οικείους.

Για σας που θέλετε να κινηθείτε σήμερα στον περιφερειακό, να έχετε το νου σας το βράδυ από τις 11 έως τις 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης, έχουμε αποκλεισμό του περιφερειακού. Αυτό θα γίνει στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των κόμβων K6 και K5, δηλαδή Μετέωρα και Παπαγεωργίου. Επαναλαμβάνω, σήμερα το βράδυ 11 με 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης, μπλοκάρισμα του περιφερειακού, κλείσιμο δηλαδή προς δυτικά μεταξύ κόμβων K6 και K5. Όσοι κινείστε Τετάρτη βράδυ τέτοιες ώρες.

Σε περίπου 2,5 λεπτά από τώρα θα ακούσουμε τίτλους ειδήσεων με τον Δημήτρη Συρμάτση και αμέσως μετά και πάλι μαζί. Χρήστος Καλτσάς στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Πάμε παρέα αυτές τις μέρες από τις 6 το πρωί. Καλημέρα, σας εύχομαι.

0: Διασυνδίκη.
1: Η ώρα είναι 8 στο σταθμό που αγαπώ.
2: Φύγαμε.
0: Σημείωσε την ημερομηνία. Πάρε την παρέα σου και ετοιμάσου για μια εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Την 5η 27 Αυγούστου, ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού. Ο προάβλιος χορός των Λουτρών Σιδηροκάστρου μετατρέπεται σε μια μεγάλη πίστα. Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσαχουρίδης έρχεται για μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση που θα ξεσηκώσει τα πλήθη. Μαζί του στη σκηνή ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, πάθος και αστήρευτη ενέργεια. Στο χώρο θα διατίθεται άφθονο φαγητό και ποτό για να απολαύσεις τη βραδιά όπως της αξίζει. Είσοδος μόνο 10 ευρώ. 5η 27 Αυγούστου στα Λουτρά Σιδηροκάστρου, έλα να δεις τι πάει να πει ποντιακή ψυχή.
1: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνα για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνεις στάση.
3: Φίλοι, τι μέρα έχουμε?
4: Αύγουστο, με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Φέτα Βέρειας Pop, μόνο 9,96 το κιλό. Μερέντα 360 γραμμάρια, 2,54. Αλεύρι Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 68 λεπτά.
3: Όλα τα μπισκότα Λατίνι σε τιμή θαύμα. Κολγκέιτ οδοντόκρεμα, μόνο 1,25. Και Αριέλ Σκόνη, 45 μεζούρες, 9,47.
4: Μέχρι την Τετάρτη, χοιρινή τηγανιά, μόνο 6,30 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό μπούτι και σπάλα, μόνο 5,90 το κιλό.
3: Supermarket Kansas.
4: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
5: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
0: Πουλείται αγροτεμάχιο 10 στρεμμάτων στο αγρόκτημα κίνησης, στο Ανολιβάδι, Ανατολική Διόρυγα, αριθμός Διόρυγας 3Δ1, στο δρόμο κίνησης Τριμονοχωρίου. Το αγρόκτημα είναι ισοπεδωμένο με λέιζερ. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 23250-22-744.
1: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
6: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
1: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
6: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
1: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
6: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
1: AutoCars Κουρτέσης.
6: Α είσοδος Ηράκλειας.
1: Τηλέφωνα 23250-25099 και 6909-722-909.
6: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
7: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
2: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικός Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
7: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
8: Μόνο τα ΚΤΕΛ συμμετείχαν στον τελευταίο διαγωνισμό και αυτό για το 10% των μαθητών. Ειδικό σχέδιο για τους 1.300 μαθητές με αναπηρία εξετάζει η περιφέρεια. Πάνω από 170 ξαπλώστες και ομπρέλες πακτωμένες και κλειδωμένες στην άμμο απομάκρυνε χθες ο Δήμος Πολυγύρου από τις παραλίες της Καλύβες. Αντίστοιχη επιχείρηση του Δήμου Κασάνδρα σε Πευκοχώρη και Καλυθέα. Δεύτερη καταγγελία για οδηγό ταξί στην Αθήνα που απειλούσε τουρίστες και τους έπαιρνε μεγάλα χρηματικά ποσά. Ο 38χρονος συνελήφθη μετά από καταγγελία οικογένειας ότι αφού τους πήγε από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο δεν τους άφηνε να βγουν από το ταξί ή να πάρουν τις αποσκευές τους αν δεν του έδιναν 600 ευρώ. Και δεύτερη καταγγελία για ληστεία 800 ευρώ από τουρίστα εξετάζουν οι αρχές. Σε συζητήσεις για μια νέα αρκετά μεγάλη ανταλλαγή εχμαλώτων πολέμου βρίσκονται Ρωσία και Ουκρανία, σύμφωνα με τη Ρωσίδα Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Δασμούς από 15 έως 50% σε μια σειρά αμερικανικών προϊόντων επιβάλλει ως αντίπεινα ο Καναδάς. Όλες οι νάρκες που βρίσκονταν στα διεθνή ύδατα των στενών του Ορμούζ έχουν απομακρυνθεί καταστραφή, διαβεβαιώνει ο Τραμπ. Ουρές στα πρατήρια καυσίμων στο Ιράν, ανησυχία για ντόμινο φόβου μετά το σχέδιο οικονομικής αφέμαξης από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο www.arthes.gr.
9: Τα καλά νέα της ημέρας από τον Μασούτη. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
11: Έφτασε ο καιρός να περάσεις ΚΤΕΟ. Κάνε την καλύτερη επιλογή. Οτοβιζιόν. Με 3 ΚΤΕΟ στη Θεσσαλονίκη, όπου και αν βρίσκεσαι.
12: Δημήτρη, για πού το βάλες?
13: Πάω κέντρο.
12: Α, στην αγορά για ψωνιά.
13: Όχι.
12: Λαδάδικα για φαγητό.
13: Όχι.
12: Παραλία για καφεδάκι.
13: Ούτε.
12: Πού πας στο κέντρο?
13: Οτοβιζιόν για ΚΤΕΟ.
14: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο ΚΤΕΟ Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

0: Παροδικές νεφώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα, κυρίως στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας, από 19 έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη, λίγες παροδικές νεφώσεις το απόγευμα, θερμοκρασία να κυμαίνεται από 23 έως 36 βαθμοί.
1: Λοιπόν, τι σχέδια έχεις για το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου? Το καλοκαίρι είναι ακόμη εδώ. Ναι, αλλά και οι εκπτώσεις Bed & Bath είναι ακόμη εδώ. Και με τέτοιες προσφορές έχω τα καλύτερα σχέδια για να ανανεώσω όλο το σπίτι. Βαμβακερά σεντόνια σε τριών.

0: 450 ευρώ. Επώνυμα, μοντέρνα και πιστοποιημένα, όλα με την ποιότητα Bed & Bath. Τελευταίο δεκαήμερο εκπτώσεων στο κατάστημα Bed & Bath στην Καλαμαριά, Ανδριανουπόλεως 6 και στο bedandbath.gr.
1: Ergon Agora Music Festival Goodbye Summer. Για έκτη συνεχόμενη χρονιά, μαζευόμαστε στον κήπο του Ergon Agora East για δύο μαγικές βραδιές με φόντο τη θάλασσα για να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. 5η 3 Σεπτεμβρίου, ο Πάνος Βλάχος σε μια live εμφάνιση γεμάτη ενέργεια, χιούμορ και συναισθήματα. Εισιτήρια στη more.com και στα ταμεία Ergon Agora και Ergon Agora East. Μην το χάσετε.
2: Ένα παιδί ανθίζει εκεί όπου νιώθει ασφάλεια, αγάπη και αποδοχή. Umbrella. Βρεφορυπιακή σταθμή, νηπιαγωγεία, σε Περαία και Πλαγιάρη. Το πρώτο σχολείο θετικής διαπαιδαγώγησης στη Θεσσαλονίκη με πλήρη καθημερινή σίτηση, περισσότερες από 50 δημιουργικές δραστηριότητες την εβδομάδα, σύγχρονες εγκαταστάσεις και καταπράσινους κήπους, όπου το παιχνίδι γίνεται γνώση και χαμόγελα. Umbrella. Με αγάπη, μεγαλώνουμε μαζί. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το umbrella.gr.
3: Οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 25% σε επιλεγμένα πλακάκια, δάπεδα και είδη ψήξης. Και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε έπιπλα κήπου και είδη μπάνιου. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
4: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά, τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
5: Μαλλιάρης παιδεία, Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
6: Στο ιχθυοπολείο Ψαράς, το ψάρι πρωταγωνιστεί σε όλες του τις μορφές. Ψητό, αχνιστό, τηγανιτό, αλλά και ομό. Στο Ψαρά επιλέγεις. Για το σπίτι ή για να το απολαύσεις στο εστιατόριό μας, στη φυσερία μας, με ιδιαίτερα πιάτα όπως οι ομές κοπές, σασίμι ταρτάρ καρπάσιο, αλλά και τα ψητά ψάρια. Από τους πρώτους που ξεκίνησαν την ορίμανση ψαριών, φέρνουμε τη μέγιστη γεύση κάθε ψαριού. Ψαράς, Μητροπολίτου Γεναδίου 7, Θεσσαλονίκη.
7: Το πολυβραβευμένο φεστιβάλ γαστρονομίας Taste Kilkis επιστρέφει δυναμικά. Δοκιμάστε τοπικά προϊόντα και εκλεκτά κρασιά. Ζήστε μοναδικές μαγειρικές επιδείξεις από κορυφαίους σεφ. Πάρτε μέρος στον διαγωνισμό καλύτερης πίτας. Διασκεδάστε με γαστρονομικά παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους. Απολαύστε ξεχωριστές μουσικές. Taste the Date. Παρασκευή 28 και Σάββατο 29 Αυγούστου στο Δημοτικό Πάρκο Κήπος Κιλκής. Δεύτερο φεστιβάλ γαστρονομίας Taste Kilkis. Εδώ η γεύση έχει ταυτότητα. Σας περιμένουμε. Διοργάνωση Δήμος Κιλκής, Αναπτυξιακή Κιλκής.
8: Σε σένα μιλάω.
9: Χάλια είσαι.
8: Τι, πονάει η μέση σου? Εμα αφού δεν κοιμάσαι καλά, πάρε πριμό στρώμ και θα με θυμηθείς. Ανατομικό, ορθοπαιδικό, οικολογικό στρώμα. Καλά, όλο που σκέφτηκα το πριμό στρώμ, νίσταξα.
10: Πριμό στρώμ, Παπαναστασίου 91 Χαριλάου, Δημητρίου Καραουλή 11 στον Εύωσμο και Βιπέθ Σύνδου.
8: Πριμό στρώμ.

0: showroom.gr.
1: Ο Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Μια βραδιά για τα παντοτινά ρεμπέτικα τραγούδια. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Γιώργος Νταλάρας, Ρεμπέτικο, 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης.
2: Με την υποστήριξη του ομίλου Arthes Media Group.

Εσύ ως το θερμόμετρο αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη δείχνει 27 βαθμούς. Ενώ το ρολόι 8 και 13 στο πρωινό της 4ης 26 Αυγούστου 2026. Όπερ σημαίνει ότι θα έχουμε άλλη μια ζεστή ημέρα. Όχι σαν τη χθεσινή, αλλά σίγουρα ζεστή. Τα σπίτια μας δεν προλαβαίνουν να δροσιστούν το βράδυ. Οι τείχοι βγάζουν θερμότητα το βράδυ από τη θερμότητα που μαζεύουν από όλη τη μέρα. Οπότε είναι δύσκολα τα πράγματα ακόμα. Υπομονή λίγες ημέρες. Σύμφωνα με αυτά που λένε οι μετεωρολόγοι, θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, λίγο από Σάββατο Κυριακή, μέγιστη 30, οπότε ίσως αρχίζουμε να κοιμόμαστε.

Δεν μας απασχολεί τίποτα έξω, οπότε μπορούμε να συνεχίσουμε άνετα με τη μουσική μας. Στο γνωστό Viber του Ράδιο Θεσσαλονίκη, παρακαλώ πολύ, δέχομαι μηνύματα καλημέρας, φωτογραφίες, βίντεο από το πρωινό σας, όμορφες κουβέντες, αφιερώσεις, τραγούδια ίσως που θα θέλετε να ακούσετε για τα επόμενα λεπτά. Και πάνω απ' όλα, παρέα.

Τις επόμενες ημέρες η Θεσσαλονίκη, όπως κάθε χρόνο τέτοια εποχή, θα φορέσει τα γιορτινά της. Και μάλιστα φέτος θα φορέσει κιμονό. Αφού στην έκθεση, η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα έχει τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Πάρα πολύ ωραία, εξαιρετικά. Θα δούμε ωραία πράγματα, πιστεύω, που δεν έχουμε ξαναδεί. Αλλά επίσης, όπως και κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια, η ΔΕΘ θα έχει και συναυλίες. Πολλές συναυλίες, ενδιαφέρουσες. Το πρόγραμμα μπορείτε να το δείτε στο rthes.gr, στη σχετική κατηγορία με την ΔΕΘ. Μπορείτε να τη δείτε και στην κεντρική μας σελίδα. Ενδεικτικά θα σας πω ότι την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου θα έχουμε Λευτέρη Πανταζή και Άντζελα Δημητρίου. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στα Βέντο με Δάφνη Λόρενς και Μαρσό, πιο νεανικό πρόγραμμα. Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου Μουζουράκης Μαραβέγιας. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου Κοκκίνου και Ανδρομάχη. Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου Ελεονόρα Ζουγανέλη. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου θα είναι ο Ακύλας. Και Κυριακή Ρία Ελληνίδου. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου Ρία Ελληνίδου. Τώρα θα δείτε ότι από Παρασκευή 11 πήγα Κυριακή 13, εκεί υπάρχει μια τρύπα στο πρόγραμμα για το Σάββατο στις 12 Σεπτεμβρίου, διότι 12 Σεπτεμβρίου θα έχουμε τη μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στην Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Είναι ανοιχτή συναυλία δωρεάν και θα γίνει χαμός, οπότε για διάφορους λόγους εύλογους επέλεξε η ΔΕΘ να μην κάνει συναυλία εκείνη τη μέρα, άρα το Σάββατο έχουμε 12 Σεπτεμβρίου Αντώνη Ρέμο στη Νέα Παραλία. Επαναλαμβάνω, δωρεάν συναυλία. Από ό,τι αντιλαμβάνουμε θα γίνει ο κακός χαμός. Και φυσικά μην ξεχάσω και τις άλλες δύο σημαντικές συναυλίες εκτός ΔΕΘ αλλά της ίδιας περίοδου. Γιάννη Πάριο θα έχουμε 19 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δάσους και ο Γιώργος Δαλάρας θα είναι 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Αυτά έτσι από μεγάλα event. Έχουμε κι άλλα εννοείται φυσικά. Αναλυτικά μπορείτε να τα δείτε στο rthes.gr στην κατηγορία πολιτισμός εκδηλώσεις για να έχετε πλήρη άποψη. Και μην ξεχνάτε να παίρνετε από νωρίς τα εισιτήρια για τις αγαπημένες σας συναυλίες για να μην τρέχετε τελευταία στιγμή.

0: ότι η θερμοκρασία δείχνει 27 βαθμούς αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν ξέρω το real feel αν δείχνει 27, και γι' αυτό θα μας πει ο Στέφανος. Καλημέρα, Στέφανε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πού το βλέπεις ότι είναι 27?
0: Στο θερμόμετρο που έχω το αναλογικό.
1: Πού είναι το αναλογικό σου? Καλημέρα.
0: Έχω εδώ απέναντι ένα θερμόμετρο από αυτά τα κλασικά με τον υδράργυρο.
1: Δεν δείχνει καλά. Μέσα ή έξω?
0: Έξω φυσικά.
1: Πολύ μου, 27 μου λες πολύ, δεν είναι? 23 έχει, είμαι στο Πλαγιάρι, κατεβαίνω την Κατηφορίτσα.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι αν ανοίξεις τις γραμμές θα πάμε να πάρουμε ρεπορτάζ κατευθείαν από τους φίλους ακροατές μαζί με μια καλημέρα. Καλημέρα όσο εγώ μιλάω, κατεβαίνω από το Πλαγιάρι και έχω μπροστά μου βέβαια με κατεύθυνση βόρεια όπως πηγαίνω. Αχνοφαίνεται η Θεσσαλονίκη με μια άπνοια. 23 έγινε 24 τώρα. Για να δούμε όταν κατεβώ στο 0 αν θα γίνει πρασία μέσα στον κόλπο. Είναι χαρακτηριστικό ότι η περιοχή είναι, πώς να σας πω, και αυτή την υγρασία αρκετά μεγάλη. Όλο το κομμάτι της Περαίας, Μπαξές, η Αγία Τριάδα όχι τόσο πολύ, αλλά ιδιαίτερα η Περαία είναι ένα βρασίδι. Δηλαδή είναι ένα... Για να δούμε, για δώστε εσείς θερμοκρασία, περιοχή Θεσσαλονίκης λίγο πολύ, Εύοσμο, Επτάλοφο, Νεάπολη, πιο καλά είναι, Σικές, Τούμπα, για να δούμε, αλλά να είναι το ελεγμένο το καλό, δηλαδή το έχετε ελέγξει. Και με την ευκαιρία να πούμε καμιά καλημέρα, καθώς είναι εξής, πόσο ωραία ακούγονται τα τραγούδια που έχουν μέσα περιγραφή για νησιά. Τώρα τι έπαιζες προηγουμένως?
0: Την Τζαμάικα του Μάστορα.
1: Την Τζαμάικα του Μάστορα. Και λέει τι στα κύθυρα και τα λοιπά,
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι, ναι. Ωραία, ωραία. Για δώστε καμιά θερμοκρασία 25. Α, έχει διαφορά,
0: Βέβαια, τι σέλω.
1: Το κατεβαίνω με 50 χιλιόμετρα, τόσα γράφει και η πινακίδα εδώ. Είμαι περίπου 500 μέτρα από τον κόμβο στο 0. Από 23 που ήμουνα στην κορυφή, στην Πλαγιά, για να δούμε βενζίνη, 1,989. Έβαλα προηγουμένως έξω από την επανομή περίπου τα ίδια, 1,980, 1,75, κάπως έτσι, 25. Είναι κανείς να μας δώσει καμιά θερμοκρασία? Αν δεν ενεργοποιηθείτε, έχει κουτσομπολιό στη συνέχεια, μπόλικο και καλή παρεΐτσα, για να μην στεκόμαστε ένας μακριά από τον άλλον και στέλνετε κανένα μηνυματάκι. Βγαίνει ο Χρήστος, λέει γεια σου Γιώργο, γεια σου Γιάννη. Άμα πάρετε τηλέφωνο και μιλήσουμε, όλα θα τα πούμε. Εντάξει κορίτσια, για να δούμε, θα γίνει 26 βαθμούς.
0: Θες να σου πω πόσο έχει στο Δερβαίνι? 30.
1: Ποιος το λέει?
0: Ο Σιδέρης.
1: Ποιος?
0: Ο φίλος μας ο Σιδέρης, ο ακροατής.
1: Ναι. Έλα Χριστό.
0: Κέντρο 26. Κέντρο Θεσσαλονίκης, έτσι. Ποιος? Ο Κωνσταντίνος ο Πεσίνας.
1: Γεια σου Κωνσταντίνε, καλημέρα.
0: Δίνα.
1: 25 και εδώ 25.
2: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
3: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλεια Σερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Feel it.
4: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητής που με έχει λείψει καιρό. Τι να θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό? Είναι δυνατόν? Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου. Δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Ή έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκα... καλό στην ξαδέλφη μου βρε.
5: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
4: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
3: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Craft, Vechro, Nikal, Beer και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
6: Εδώ ο χρόνος κυλά.
7: Άντε στην υγεία μας.
8: Γεια μας.
9: Γεια μας.
6: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
10: Αγάπη, πάμε στον Καλλιούρι μεθαύριο.
11: Γιατί, πού τραγουδάει?
10: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
11: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Καλλιούρι.
10: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
11: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
10: Το στέκι του Καλλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
11: Κρατήσεις 23253-00408.
10: Και 6944-621368.
11: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
3: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
2: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
12: Που έχει που κολλάς πάνω σου, πάρα πολύ.
1: Το βράδυ Μαρία δεν κρυώνει, δεν...
12: Ξημερώματα.
1: Ξημερώματα. Είστε σε μονοκατοικία για πολυκατοικία?
12: Όχι, πολυκατοικία, στο πρώτο όροφο.
1: Άρα air condition, έτσι.
12: Air condition, ναι, κατεβασμένα παντζούρια την ημέρα για να μην χτυπάει η αντιλιά, οι πέντες μέχρι κάτω και τα κλασικά.
1: Αν πατούσες ένα κουμπί θα πήγαινες πού για πρωινό, πού θα ήθελες να ξυπνήσεις, ας πούμε?
12: Θα ήθελα να ξυπνήσω στη θάλασσα, Χαλκιδική.
1: Πού?
12: Εκεί που μεγαλώσαμε.
1: Πού συγκεκριμένα, πού?
12: Εγώ μεγάλωσα κάτι καλοκαίρι στα Φλογητά ήμασταν. Αλλά τα ωραία Φλογητά, ναι, τα τότε.
1: Χωριό, ας πούμε, με μετρημένο. Σήμερα έχει πλημμυρίσει από
12: μάνες
1: και σέρβους.
12: Ναι, το ξέρω. Τα βλέπω όταν έρχομαι.
1: Ναι.
12: Παρ' όλα αυτά έχω το σύζυγο από Ζαγόρια που σας έχω στείλει και βιντεάκια.
1: Ωραία. Καλημέρα, καλό πρωινό.
12: Καλημέρα.
1: Να πιούμε καφεδάκι μαζί έτσι στη συνέχεια. Καλημέρα, καθίστε παιδιά.
0: Και η Νίκη στην παρέα μας, ναι.
1: Θα βάλουμε, Νίκη, περίμενε λίγο, θα βάλουμε τραγούδια. Πού πάει αυτός ο τεράστιος? Τι νταλίκα είναι αυτή, 2, 4, 5, 6 άξονες. Αμά Παναγία μου, ούτε χωράει να στρίψει. Πινακίδες, για μισό λεπτό, Νίκη μου, δικός μας είναι. Λοιπόν, Έλληνας είναι. Πάει για Χαλκιδική. Νίκη, πού βρίσκεσαι?
8: Λοιπόν, εγώ ξεκίνησα από το Περιβολάκι Λαγκαδά με 22 βαθμούς και τώρα έχω περάσει το Δερβαίνι με 24.
1: Πώς είναι το βράδυ στο Περιβολάκι?
8: Δεν είναι πολύ πράσινο μετά από τόση ξηρασία.
1: Το σπίτι εκεί είναι δικό σας, μένετε μόνιμα εκεί, στο Περιβολάκι?
8: Ναι, ναι, ναι, είναι δικό μας.
1: Καλά είσαι για το βαριέ το χειμώνα?
8: Όχι, δεν βαριέμαι καθόλου.
1: Μια χαρά είναι δηλαδή.
8: Δουλεύουμε στη Θεσσαλονίκη, επομένως ζούμε και την τρέλα της πόλης.
1: Τα παιδιά τι λένε, δεν διαμαρτύρονται που είναι μακριά?
8: Όχι, ένα παιδί έχω και τώρα είναι 20 χρονών, έχει αυτοκίνητο, πάει, έρχεται, κάνει τα δικά της, όλα μια χαρά.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Άρα η επιλογή για Περιβολάκι ήταν καλή δηλαδή, έτσι?
8: Ναι, κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις, δεν είναι όλα τέλεια, αλλά κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις, εντάξει, όλα καλά.
1: Πάντως το καλοκαίρι, δηλαδή αυτούς τους σκληρούς μήνες είναι πολύ καλά, δεν το συζητάμε, είναι...
8: Εντάξει, έχει ζέστη πολύ παντού, δεν...
1: Απλά αλλά Λαγκαδάς είναι... Λαγκαδάς είναι, Λαγκαδάς είναι πολύ υγρασία, γι' αυτό βγάζει ζέστη, ωραία. Νίκη μου, καλό πρωινό.
8: Έγινε, να είστε καλά, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα και ευχαριστούμε για την καλημέρα. Χρήστο, κλείνω εγώ για να μπω στο σταθμό, είμαι από κάτω.
0: Ναι.
1: Επομένως συνέχισε, πάμε στο τηλέφωνο, θα πούμε στο τηλέφωνο.
0: Βεβαίως. Να συνεχίσω, κάτσα λίγο να δω τις θερμοκρασίες που μας έχετε στείλει στο Viber μέχρι να μας πείτε. Λοιπόν, Λιτόχωρο, έξοδος Λιτοχώρου, έχουμε 28 βαθμούς, ευχαριστώ πολύ Αλέξανδρε. Αλεξάνδρα και Λύρα, προετοιμασία για φοιτητικό σπίτι, καταπληκτική φωτογραφία. Να είστε καλά κορίτσια, ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Νίκος Πτολεμαΐδα, 21 βαθμούς, βλέπω ποιος άλλος στην παρέα μας. Η Ευτυχία, εξοχή Παπα-Νικολάου, 24 βαθμοί, 59 υγρασία, πάρα πολύ ωραία. Η Ελίνα λέει ότι είναι 32 βαθμοί στην κουζίνα της, εξαιρετικά, τι να σας πω. 32 πήγε η θερμοκρασία στο Δρεβένι, δεν ξέρω σε ποιο σημείο ακριβώς, μας λέει ο Γιάννης. 25,9 βαθμούς Εύωσμος, νότιο μπαλκόνι. Συνεχίζω με θερμοκρασίες, Έδεσα Μάκης 23 βαθμοί. Η Μαρία λέει ότι έχει 28 στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, 29 η αίσθηση. Στα Μετέωρα μία από τα ίδια, πολύ ωραία. Δημήτρης, 15 χιλιόμετρα μέσα από το Λιοντάρι, είναι ο Τράγυλος, ναι σωστά. Και θερμοκρασίες. Λοιπόν, συνεχίζετε, στέλνετε θερμοκρασίες και τα λέμε αμέσως μετά, να κάνω ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Μην μείνει πίσω, μείνετε στην παρέα.

0: Ανοίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Τσάτ, ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
3: Πουθενά, είμαι AI.
2: Ναι, αλλά αν κοιμώσουν...
3: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
2: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
4: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
8: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
9: Α, σε καλό σου με τρόμαξες. Στη σειρά σου καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Mm. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
10: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
11: Επιστροφή με Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5, Δημοτικό Ραδιόφωνο Πολυγύρου 90,8 και στο δίκτυο rthes.gr. Με την υποστήριξη της Μαράτσι. Κάποιοι ακολουθούν τις τάσεις. Η Μαράτσι τις δημιουργεί. Η ιταλική υπογραφή στο πλακίδιο και τις επιφάνειες με design και καινοτομία σε κάθε συλλογή. Γνωρίστε το Μαράτσι Showroom Ρέντζος, Προφήτη Ηλία 12 στην Πηλαία ή αναζητήστε μας στο maratsipavlashowroom.gr.

0: Καλημέρα σας, καλό πρωινό. Συνεχίζουμε την καλημέρα. Έχω ανοιχτές γραμμές, ψοφάω για κουτσομπολιό καλοκαιρινό πρωινό. Σαν συμπέθερος που κάθεται στην Καλλικράτεια στο πλαστικό τραπέζι με τις πλαστικές καρέκλες. Έχει σκιά βέβαια, έχει φτιάξει έναν ωραίο καφέ και προσπαθεί να βρει κάποιον να πιάσει κουβέντα στη γειτονιά. Παλιά στην Καλλικράτεια, μπορεί η Καλλικράτεια να είναι η Ασπροβάλτα, να είναι ο Σταυρός, να είναι τα Φλογητά, να είναι η Ποτίδα. Στην Ποτίδα έγιναν μεζονέτες, οπότε αλλάζει το σκηνικό. Παλιά στην Καλλικράτεια αυτά τα παράνομα σπιτάκια, τα μισά εκ των οποίων νομιμοποιήθηκαν, ήταν φωλιές κουτσομπολιού. Δηλαδή έψαχνε ο καθένας να βρει τον άλλο να πήγα μια κουβέντα. Τα γυμιάκες δε, μην το συζητάς. Μέχρι να ξυπνήσουν τα μωρά 9 η ώρα, 9.30, για να αρχίζουν να τσιρίζουν και οι μανάδες να φτιάχνουν φέτες με ψωμί και αυγό και ζάχαρη. Τώρα αντικαταστάθηκε αυτό από ηλίθια corn flakes. Τι σαχλαμάρα, τι παραμύθι τρώμε, τι αμερικανιές ρε παιδιά. Ψωμάκι φρέσκο από το φούρνο και αν δεν είναι φρέσκο και είναι χθεσινό, λίγο στο... με αυγό και ζάχαρη. Για παράδειγμα, μέλι, μαρμελάδα, ωραία πραγματάκια, corn flakes. Λοιπόν, γραμμές ανοιχτές, ψοφάω για καλημέρα. Σήμερα ο κύριος Σταχιάος θα κάνει το δοκιμαστικό της Καλαμαριάς. Έχουμε γιορτή στη Θεσσαλονίκη σήμερα και αύριο, γιατί θα κουμπώσουμε 5 στάσεις. Επομένως έχει μια διαδικασία και επίσης προετοιμάστε η έκθεση όσο και να είναι. Έχουμε ένα σκηνικό προετοιμασίας, ο Δήμος κάνει δουλίτσες, έχουν βγει τα συνεργεία, διορθώνουν, συμμαζεύουν κτλ. Ποιος κυκλοφόρησε, έχω ανοιχτές γραμμές, θερμοκρασίες θέλω. Στη γειτονιά, Δημήτρη, τι ώρα θα γίνει αυτό?
1: Στις 12 η ώρα είναι η ξενάγηση στους δημοσιογράφους. Σήμερα θα δούμε τις πρώτες εικόνες μέσα από τους σταθμούς και βέβαια και την διαδρομή, η οποία θα είναι με ημίφος σε μερικά σημεία, διότι είναι πιο ψηλά η χάραξη του μετρό σε σχέση με τη χάραξη της κεντρικής γραμμής. Αδειοδοτήθηκε, να σας πω, το μετρό και τυπικά δηλαδή το τελευταίο θεσμικό βήμα, έτσι ώστε να μπούμε ασφαλή αύριο όλη το πρωί μετά τις 9.
0: Τι ώρα θα γίνει αυτό?
1: Σήμερα 12, αύριο μετά τις 9, 9.30 τα εγγένεια θα ξεκινήσουν τα δρομολόγια για τον
0: καλά
1: κόσμο.
0: Ποιος είναι ο Γιώργος στο τηλέφωνο? Έλα Γιώργο, πού βρίσκεσαι?
2: Βρίσκομαι στην Αττία οδό πάνω από τις Λίμνες, στους 27 βαθμούς αυτή τη στιγμή.
0: Πού βρίσκεστε?
2: Εγνατία οδό πάνω από τις Λίμνες, κατεύθυνση προς Καβάλα.
0: Πηγαίνετε με πόσα χιλιόμετρα? 110, 120.
2: Ναι.
0: Ωραία,
2: ναι,
0: ωραία. Άρα είναι δηλαδή, δεν επηρεάζεται το θερμόμετρο από τη μηχανή, ας πούμε, γιατί τι αυτοκίνητο οδηγείτε?
2: Το Γιώτα Γιάρης.
0: Έχει καλό κλιματισμό για air condition?
2: Έχει καλό κλιματισμό, air condition βασικά. Και μετά τις 10 εννοείται το βάζουμε μπρος, γι' αυτό και ξεκινάμε νωρίς το πρωί πάντα, για να έχει και τη δροσιά απ' έξω.
0: Πόσα χιλιόμετρα θα κάνεις?
2: Εντάξει, θα δουλέψω Καβάλα και Δράμα. Γενικά το μήνα μου κάνω 10.000 χιλιόμετρα.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα. Άρα το αυτοκίνητο είναι σαν να είναι το σαλονάκι σου, η τουαλέτα σου, η κουζίνα σου. Δηλαδή το λέω.
2: Το πρώτο σπίτι είναι το αυτοκίνητο, το δεύτερο σπίτι είναι το κανονικό.
0: Ναι. Αν λιγουρεύεσαι ένα αυτοκίνητο, ποιο λιγουρεύεσαι?
2: Είμαι λίγο της παλιάς τεχνολογίας γενικά, δηλαδή στα παλιά οχήματα με αυτά που έχουν οδηγήσει, Nissan, Almera,
0: ναι.
2: Primera.
0: Και καινούριο ρε παιδί μου, καινούριο. Αν έπαιρνες ένα καινούριο ή η εταιρεία σου έπαιρνε ένα καινούριο αυτοκίνητο, σε λογικές καταστάσεις, εντάξει, μην πάμε στα ακριβά, πολύ ακριβά, αλλά τι αυτοκίνητο βλέπεις και σ' αρέσει πολύ ρε παιδί μου? Θα ήθελα το πρωί να ξυπνάω να μπαίνω σε ένα αυτοκίνητο.
2: Πάλι σε Toyota, ας το πούμε σε Jeep όμως, το Land Cruiser.
0: Το καινούριο, έτσι. Είδες κανένα καινούριο? Ναι. Είδα έναν Ρουμάνο έφερε ένα καινούριο Land Cruiser, μεγάλο. Πω. Λες και είναι ένα σαλόνι.
2: Όλοι οι Βαλκάνοι μας ξεπερνάνε στα αυτοκίνητα.
0: Εντάξει τώρα, μην ξεχνάς ότι έρχονται οι νεόπλουτοι εδώ. Οι δικοί μας είναι νεόπλουτοι και οι πλούσιοι δεν βγαίνουν εδώ, κυκλοφορούν αλλού. Στην Αθήνα εδώ. Και καλό αυτοκίνητο να έχεις δεν το βγάζεις, γιατί σε βλέπουν οι άλλοι, λένε όλοι οι άλλοι είναι φτωχοί. Σε βλέπουν εσένα, έχεις πολύ καλό αυτοκίνητο, λένε πω αυτός. Κατάλαβες, δεν μπορείς να πας πουθενά. Ενώ στην Αθήνα.
2: Είναι αυτό για κάπου λέγανε.
0: Ωραίο κουτσομπολιό.
2: Για την Καλλικράτεια λοιπόν, επειδή μεγάλωσα και στην Καλλικράτεια ως εξοχικό, από τα παλιά τα σπίτια, τέτοια ώρα με τον παππού και τη γιαγιά στο τσαρδάκι, το οποίο ήταν από λαμαρίνα, περνούσε ο φούρναρης, τορνάροντας, δηλαδή έτσι μας ξυπνούσε, με ένα φορτηγάκι Mazda παλιό ή Λάντα. Το φρέσκο το ψωμί το είχαμε στα πόδια μας,
0: ναι.
2: Τυρόπιτες, γάλα, κακάο κτλ. Και τρώγαμε όντως φρέσκο ψωμί τότε.
0: Τι ωραία, τι ωραίες γειτονιές, παιδί μου, τι ωραίες. Μερικοί τις έχουν κρατήσει. Πώς το είπες, τσαρδάκι, το τσαρδάκι είναι
2: τσαρδάκι,
0: ένα πρόχειρο,
2: ένα πρόχειρο τσαρδάκι,
0: σκέπαστρο, συνήθως
2: ναι.
0: Μπροστά από την έξοδο του σπιτιού που είναι σχεδόν ισόγειο, άρα ή είναι παραδίπλα. Τσαρδάκι
2: ναι,
0: μπορεί
2: ναι,
0: να είναι και η κλιματαριά, ας πούμε, έτσι δεν είναι, ένα τσαρδάκι.
2: Ακριβώς, εμείς είχαμε μια κλαδιά τότε.
0: Ωραία, Γιώργο μου, καλή διαδρομή. Άκου ένα τραγούδι. Γιώργο, άκου ένα τραγούδι.
2: Καλή συνέχεια.
0: Να γελάστε τώρα, έτσι. Ευχαριστώ.

Και σ' αγαπώ τρελό μουράκι του ουρανού. Γαμοζέστη, άστο, μην το συζητάς. Είδα χθες το μεσημεράκι, πήγα μια βόλτα στο χωριό στους γονείς μου και έκανα την περιφερειακή με κατεύθυνση δυτικά όλη. Είχα να την κάνω μια εβδομάδα και έπεσα πάνω στο μεσημέρι, ακριβώς μεσημέρι, το ραντάλα, 32-34 βαθμοί, στα κλιμάκια κατασκευής του δρόμου που σιδέρωναν, στα καλούπια δηλαδή, τοποθετούσαν σίδερα και έδιναν τα σίδερα σχηματίζοντας το πλέγμα αυτό πάνω στο οποίο θα πέσει το μπετόν για να δημιουργηθεί αυτό το σκυρόδεμα και ό,τι άλλο απαραίτητο με τα πέλματα για να περνάμε από πάνω με 100 χιλιόμετρα, 90 χιλιόμετρα. Και αναρωτήθηκα, προσπαθούσα να, δεν γίνεται να κόψεις, δεν γίνεται να σταματήσεις, δεν μπορείς, αλλά προσπαθούσα να καταλάβω τώρα ποιοι άνθρωποι δουλεύουν εκεί πάνω. Με κράνη ντυμένη κανονικά, χοντρά παπούτσια, για να μην χτυπήσεις πουθενά.

Δηλαδή τόσο ήταν, τόσο γυμναστήριο ήταν. Λοιπόν, έβλεπα με την πένσα, έδαιναν και ψηλό σύρμα, έδαιναν τα κομμάτια από σίδερο για να σιδερώσουν τις πλάκες ή τις κολόνες στις κατασκευές. Πολύ δύσκολη δουλειά, πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Στις άκρες του δρόμου καθαρίζουν, τραβάνε, σέρνουν άνθρωποι. Έχουμε και ξένο εργοτικό δυναμικό στα εργοτάξια. Είναι άνθρωποι που φιλοξενούνται εδώ και δουλεύουν για μας. Δουλεύουν για τις δικές μας εταιρείες, τις κατασκευαστικές. Είναι κόσμος που φεύγει. Τι ώρα, δεν καταλαβαίνω. Προφανώς δεν μπορεί να δουλέψει το μεσημέρι. Είναι δυνατόν να δουλέψει κανείς το μεσημέρι? Δύσκολα. Λοιπόν. Καλημέρα σας, περιμένω για κουτσομπολιό στις γραμμές και κουβεντούλα. Λες και είμαστε στην Καλλικράτεια ή στις Οικές. Οι γραμμές είναι ανοιχτές. Καλημέρα.

0: Αν ζει στην πόλη, βέβαια τα πράγματα είναι αλλιώς. Καλημέρα και καλό πρωινό σε όλους σας. Στις ευχές μου, καλό καλοκαίρι για όσους συνεχίζετε. Αν είστε πολύ καιρό στις αμμουδιές θάλασσες και στα εξοχικά και βαρεθήκατε, να γυρίσετε πίσω.
1: Τίποτα δεν άλλαξε ακόμα. Στην παλαόρη του κουβάλω μια πολυθρόνα. Στις καθυστερήσεις του αγώνα.
2: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
3: Η ώρα είναι 9 και η ζωή είναι ωραία.
4: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
5: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά

0: στον πολίτη καθημερινά.
1: Η κατασκευή ενός έργου ξεκινά με σωστή μελέτη. Η GA Design and Construction, πριν την υλοποίηση κάθε κατασκευής ή ανακαίνησης, σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
0: 3D σχεδίαση, μελέτες μηχανικού, ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών, συμβουλευτική και διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και εξοικονομώ.
1: Για τον ιδιώτη, όσο και για την επιχείρηση. Με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα, υλοποιούμε έργα που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Τεχνική υποστήριξη, συνέπεια και αποτέλεσμα. Από την ιδέα ως την υλοποίηση.
0: Μην ψάχνεις αλλού. Εμπιστεύσου την εμπειρία, το όραμα και την ποιότητα της GA Design and Construction.
1: Επικοινωνήστε σήμερα με την GA Design and Construction. Καλέστε στο 23210-37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
2: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
3: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
2: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης, σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
3: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
2: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκας Ερών. Τηλέφωνο 2-3-21-0-64-6-10, κινητό 6-9-7-7-68-66-88.
3: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
2: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
4: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
5: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
4: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
5: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια, με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
4: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985-886-389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
6: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
7: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
6: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη, με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
7: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη, με τη χρήση κρύου αέρα, εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία, με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
6: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες, σε πρόσωπο και σώμα.
7: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
6: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου. Στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
7: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
6: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
8: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική.

0: μωρό, δε μωρό. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ Demoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες. Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
1: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
2: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
3: Η μη. Λοιπόν, πώς είναι? Δηλαδή είναι, βράζουν τα πεζοδρόμια, είναι φυσάει, παίρνει κανένα αεράκι λίγο.
4: Ανάβει άσφαλτος και το νιώθεις κιόλας. Ξέρεις πως το νιώθεις? Άμα ποτίσει κάποιος πάνω στην άσφαλτο τη βρεμένη.
3: Ναι, ναι, βγαίνει υγρασία.
4: Αχνίζει.
3: Ναι, νομίζει. Για λίγο, ναι.
4: Ακριβώς.
3: Πολύ ρε παιδί. Δεν έχει να βρέξει πόσο καιρό. Έχει να βρέξει να κάνει μια μπόρα λίγο να δροσίσει το σύστημα. Τι να κάνουμε. Θα παρακαλέσουμε πάρα πολύ. Θέλω να πω δύο πράγματα για την έννοια κρασί στο εστιατόριο, στην ταβέρνα, στο... έχουμε πολύ ωραία ελληνικά κρασιά και παραγωγή πολύ καλή, η οποία εξελίσσεται πολλά κτήματα, εινοποιία σε όλη τη χώρα. Και στη Βόρεια Ελλάδα έχουμε αναπτυχθεί και μεγάλες επιχειρήσεις και μεσαίες και μικρότερες. Λοιπόν, πρέπει τα εστιατόρια να τιμήσουν το ελληνικό κρασί κρατώντας τις τιμές χαμηλά. Δεν είναι δυνατόν ένα μπουκάλι που το παίρνουν 8-9 ευρώ και 10 και 11 και 12 μαζί με το ΦΠΑ να στο σερβίρουν με 40 και 42 ευρώ, ας είναι και το πιο καλό. Εντάξει, είπαμε, βάζεις ένα ποτήρι, πλένεις ένα ποτήρι, αλλά είναι τόσο σημαντικό πράγμα να μπορεί κανείς να χαίρεται ένα ελληνικό κρασί. Κατά βάση ελληνικά κρασιά πίνουμε. Έτσι, κατά βάση. Είχε κάτι αφρόδι ιταλικά τα οποία είχαν επικρατήσει για ένα διάστημα, αλλά νομίζω ότι και η ελληνική εινοποιία έχει προχωρήσει στον τομέα σε πιο λαφριά, να μην είναι κουραστικά τα κρασιά με 13 και 13,5 βαθμούς, πιο έτσι ευκολόπιωτα. Πρέπει τα μαγαζιά να κρατήσουν χαμηλά τις τιμές. Πρέπει να γίνει προσπάθεια στον τομέα αυτό. Είναι πολύ ακριβό. Δηλαδή πηγαίνεις κάπου να φας, ας πούμε, και σκέφτεσαι, είσαι 4 άτομα και σκέφτεσαι να πάρεις δεύτερο μπουκάλι. Γιατί τόσο ακριβά? Γιατί αυτή, πώς να το πω ρε παιδί μου, είναι κάπως.
5: Να πούμε επίσης ότι υπάρχει και γενικός κίνημα, το οποίο μπορείτε να το δείτε και στους νεότερους κυρίως, κατά του αλκοόλ. Αυτό υπάρχει πλέον εκτεταμένα, υποχωρούν.
3: Τι εννοείς, πού το είδες δηλαδή?
5: Πρώτα-πρώτα υποχωρούν οι πωλήσεις σχεδόν όλων των αλκοολούχων, ενδεχομένως των πιο βαριών. Διότι πολύ απλά έχει γίνει κατανοητό και οι νεότεροι το έχουν πιάσει το νόημα πολύ περισσότερο από τους μεγαλύτερους, ότι καμία ποσότητα αλκοόλ δεν είναι υγιής, εντός εισαγωγικών η λέξη. Καμία ποσότητα δεν μπορεί να σου πει ότι κοίταξε, αυτό δεν βλάπτει. Αυτό είναι πλέον σύγχρονη τάση. Όπως είναι η πρωτεΐνη, έτσι και το αλκοόλ είναι η τάση του να το αποφύγεις. Και να δείτε ότι αυτό το πράγμα έχει αρχίσει και περνάει πάρα πολύ γενικότερα και στη διασκέδαση.
3: Δημήτρη μου, δεν έχω τέτοια εικόνα. Αντιθέτως, τα παιδιά πίνουν από πολύ νωρίς, σε πολύ μικρή ηλικία βλέπουν τους γονείς, βλέπουν τι κάνουμε εμείς. Έτσι. Βλέπουν τι κάνουν οι γυναίκες. Οι γυναίκες πίνουν. Παλιά έπιναν οι άντρες.
5: Μιας ηλικίας και μετά.
3: Ναι. Υπάρχει δηλαδή ρεύμα στην κατεύθυνση.
5: Εντονότατο. Το οποίο έρχεται διότι πολύ απλά όλες οι εξελίξεις, οι σύγχρονες ειδικά στο διατροφικό κομμάτι, δείχνουν ότι δεν υπάρχει καμία ασφαλής ποσότητα αλκοόλ. Καμία.
3: Τι ασφαλής, δηλαδή τι είναι.
5: Δεν υπάρχει ένα ποτηράκι κρασί. Παλιά σου έλεγε.
3: Με την ίδια λογική, έτσι. Δεν υπάρχει και ένα. Και ένα, μια μπριζολίτσα χοιρινή, η οποία έχει και λίγο γύρω-γύρω λιπάκι και έχει και ένα κόκαλο που από το ψήσιμο έχει κοκκινήσει.
5: Ναι, μόνο που αυτό θα το μεταβολήσει ο οργανισμός σου. Αλλά το σηκώτη σου το αλκοόλ.
3: Δεν το κάνει.
5: Άμα θες να το ρωτήσεις και μπορούσε να σου απαντήσει.
3: Το σηκώτη, έτσι.
5: Ναι, θα σου απαντούσε κάτι πολύ συγκεκριμένο.
3: Να μην πιούμε καθόλου ένα ποτηράκι, δύο ποτηράκια, έτσι.
5: Κοίτα.
3: Καλά, το καλοκαίρι το σκίζουμε, έτσι. Είναι και ειδικά τα κορίτσια. Άστο. Ειδικά οι γυναίκες πίνουν πάρα πολύ πια. Εμείς έχουμε γίνει εγκρατείς και στο τσιγάρο και στο ποτό. Και ειδικά στο κρασί.
5: Συμμαζεύτηκε.
3: Οι γυναίκες, παιδιά, τα κορίτσια. Γυναίκες ηλικίας.
5: Κοκκόκα έπαιξε ρόλο, να ξέρεις. Ο νέος κώδικας οδικής έπαιξε ρόλο.
3: Ναι. Φανταστείτε ότι αν πίναμε δύο ποτά και ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας είναι πιεστικός και οι έλεγχοι γίνονται. Ακούγονται με επίμονη έλεγχη. Σίγουρα δεν πίνουμε δεύτερο, γιατί όποιος οδηγεί δεν θα πιει δεύτερο. Συνηθίζεις λοιπόν να μην πίνεις δεύτερο. Άμα πας να πεις δεύτερο, σε πιάνει και αμέσως κατεβάζεις την ποσότητα αλκοόλ με την οποία. Εντάξει, κορίτσια, πίνετε πολύ, ρε κορίτσια. Ξέρω, είμαστε πολύ ωραίοι άντρες και δεν αντέχετε την ομορφιά μας. Πίνετε κανένα ποτέλι παραπάνω να την αντέξετε, αλλά πίνετε πολύ. Η γυναίκα πίνει πιο πολύ από τον άντρα τα τελευταία χρόνια. Δεν μιλώ για στατιστικά, είναι από τις κοινωνικές μας σχέσεις. Ακούω πολλούς άντρες προσπαθούν να μαζέψουν τις δικές τους. Και γίνεται και καυγάς, διότι αυτό το πράγμα, ξέρετε, έχει επιπτώσεις, λέει ο Δημήτρης, και είναι και κοινωνικά από ένα σημείο και μετά προβληματικό. Σίγουρα μια προσπάθεια για περιορισμό του αλκοόλ και ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες θα πρέπει να είναι μια κοινωνική πολιτική με βάθος. Έτσι, με συνεχή προσπάθεια. Διότι τα παιδιά σε μια εποχή ελευθεριότητας στην οποία ζούμε τα έχουν όλα μπροστά τους και βιάζονται να μεγαλώσουν. Βιάζονται τα κοριτσάκια να κάνουν, να αποκτήσουν σχέσεις και ερωτική ζωή. Βιάζονται τα αγοράκια για να κάνουν τις ταρζανιές τους. Κυκλοφορεί ειδονισμός και ναρκοκουλτούρα μεγάλη. Πολλές φορές ακούω μερικά παιδιά να λένε, κοίταξτε να δείτε, κάνουμε κανένα καυγά για το χασίς και άλλα, και μερικά καβουράκια αντιτείνουν το αλκοόλ είναι χειρότερο από το χασίς. Η ναρκοκουλτούρα όμως είναι ίδια και σκληρή και βαριά. Επομένως, επειδή μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε πάντα στα πλαίσια λειτουργίας μιας κοινωνίας, το θέμα θέλει. Κορίτσια, πίνετε πολύ, δεν μιλάτε, καλά, εντάξει, okay. Κορίτσια, ξέρετε τι λέω, μερικές.

0: Ψηφίζουμε ρομαντικά. Κορίτσια, δεν ξαναμαλώνω μαζί σας. Εντάξει, όχι, πάω πάσου. Μπορείς να τα βάλεις με τις γυναίκες. Δεν είναι τρόπο. Υπάρχει περίπτωση. Χαμένος θα βγεις. Μπορεί να κερδίσεις τη μάχη, αλλά τον πόλεμο θα τον χάσεις. Οι γυναίκες ξέρουν να κερδίζουν στο χρόνο, σε βάθος. Κάνουν υπομονή και διάφορα άλλα, και όταν έρχεται η ώρα, πάμε για ειδήσεις, μη φάμε ξύλο. Έτσι, πάμε για ειδήσεις, μη φάμε ξύλο. Δεν μιλάς, Δημήτρη, γιατί? Έχεις κάποιο λόγο?
1: Όχι,
0: δηλαδή, δεν θες να εκτεθείς?
1: Εντάξει, οι γυναίκες έχουν τον τρόπο τους να περνάνε κάποια πράγματα. Από την άλλη, υπάρχει κοινή λογική. Και κοινή λογική δεν χτυπιέται, όποιος και να είσαι. Άρα λοιπόν, ορισμένα πράγματα, κάτσε μόνος σου επιμονικά και χτύπα τον κόλο σου κάτω.
0: Πάμε σε ειδήσεις, γράμμες είναι ανοιχτές πάντοτε.

0: Να σου πω που ήθελα να ξυπνήσω το πρωί, τέτοια μέρα σαν και αυτή. Κάτσε Δημήτρη να σου πω. Πού θα θέλεις να ξυπνήσεις το πρωί ρε παιδί? Πού, δηλαδή τώρα έτσι να πατήσει το κουμπί κανείς και να πει ξυπνάω το πρωί. Πρωί έτσι, όχι 11 η ώρα, 12 η ώρα, ντάλα, 8-8.30 ώρα το πρωί. Γιατί μετά βγάζει ζέστη παντού. Τώρα είναι παντού ζεστά. Δεν υπάρχει μέρος που δεν κάνει ζέστη. Και στην Κρήτη ζέστη. Λες λίγο τι θερμοκρασίες έχεις.
1: Μιλάμε εκεί ήμουν, αφρικανική ζέστη.
0: Ναι, αλλά στο νότο, στο βορρά, ρε παιδί μου,
1: στο βορρά είναι πιο καλά. Στο νότο είναι Λιβύη.
0: Λοιπόν, πού θα θέλεις να ξυπνήσεις? Σκέφτηκα κάτι. Θα ήθελα να ξυπνήσω, ας πούμε, έχει εκεί που βγαίνει ο Φωνιάς στη Σαμοθράκη. Ο Φωνιάς είναι ένας από τους καταράκτες που κατεβάζει νερό. Εκεί που βγαίνει ο Φωνιάς στη θάλασσα, είναι λίγο ανατολικότερα από ένα παλιό κάμπινγκ που είχε στην... Έχει δύο μεγάλα πλατάνια, τα οποία είναι σχεδόν μπροστά στη θάλασσα. Η θάλασσα εκεί μπροστά στο βόρειο μέτωπο είναι όλη γεμάτη κροκάλα μεγάλη. Μπαίνεις στη θάλασσα και κινδυνεύεις να στραβοπατήσεις. Δηλαδή είναι επίτηδες, το κάνουν οι αχινοί. Έχουν κατεβάσει όλες τις πέτρες από το βουνό. Έχουν κάνει συμφωνία με τον Ποσειδώνα για να μην μπαίνουμε εμείς στη θάλασσα. Αλλά πίσω έχει δύο μεγάλα πλατάνια. Έχουν αρχίσει να χάνουν τα φύλλα τους τώρα, γιατί είναι η εποχή από την πολύ τη ζέστη. Αλλά κάνουν καλή σκιά. Και φυσάει το πρωί, ωραία. Τώρα το σκέφτηκα να σου πω. Πω πρέπει να είναι καταπληκτικό. Α, για να το σκεφτώ λίγο ακόμα. Πόσο έχει στην Κρήτη?
2: Ηράκλειο 28.
0: Ας το Ηράκλειο ρε τώρα.
3: Η ώρα αλλάζει. Τα προϊόντα κολλιός παραμένουν απολαυστικά.
0: Σταμάτα τη διαφήμιση. Τα έχεις χαμένα. Τελείως. Δηλαδή φύγε από εκεί ρε παιδί μου. Πού να...
2: Χανιά.
1: Λουτρό Χανίων κάτω. Δες το Λουτρό.
0: Οχ, παιδιά, βράζει ο νότος. Λουτρό Χανίων. Εμείς πηγαίνουμε για... Το Λουτρό είναι από τη μεριά του Λιβικού.
1: Του Λιβικού.
0: Από την άλλη μεριά.
1: Ναι.
2: 31 λέει.
1: Λοιπόν, εκεί...
0: Πρωί-πρωί.
1: 31 πρωί-πρωί.
0: Το βράδυ πόσο είχε δηλαδή?
2: 27.
0: Οχ, ρε παιδιά. Ε?
1: Το μεσημέρι 40.
0: Και τι κάνουν οι τουρίστες με τέτοιες θερμοκρασίες?
1: Όλη τη μέρα στη θάλασσα.
0: Όλη τη μέρα στη θάλασσα. Βράζουν εκεί δηλαδή.
1: Ναι, έτσι. Ηλίαση μπορείς να πάθεις εκεί.
0: Για πάνε στην Παλιόχώρα. Η οποία είναι και αυτή στο νότο. Για να δούμε τι κάνουμε στο νότο, ρε παιδιά. 31 τώρα. Ναι. Πω. Αυτός ο νότος. Εμείς πάμε για μπάνια και οι άλλοι βγαίνουν. Προσπαθούν να βρουν, φτιάξουν τη ζωή τους στην Ευρώπη. Είναι φοβερό. Λοιπόν, πώς πάνε τα ρεύματα στην Κρήτη? Τώρα ευκαιρία συζήτηση. Ναι, Δημήτρη, κύριε Σημάτση.
4: Τα ρεύματα στην Κρήτη θα είναι 2 ευρώ και σίγουρα και εκεί. Αρκετά.
0: Όχι, άλλο τα ρεύματα λαθρομεταναστών. Δηλαδή
4: 200-200 κάθε βράδυ.
0: 200-200 κάθε βράδυ. Ναι.
4: Και πάνε Λέσβο και Σάμο.
0: Άλλη γραμμή εκεί.
1: Άλλη γραμμή, ναι.
4: Όχι, από Κρήτη μεταφέρονται. Οι μετανάστες της Κρήτης μεταφέρονται στις δομές της Λέσβου και της Σάμου.
1: Εγώ επειδή κατέβηκα ακόμη, έφτασα στο σημείο που έρχονται, στη Γάβδο. Και επειδή γύρισα το νησί γύρω-γύρω με σκάφος, είδαμε και τον τρόπο. Ο τρόπος είναι εντυπωσιακός, με την έννοια ότι χρησιμοποιούνται βάρκες μίας χρήσεως, τις είδαμε, μαύρου χρώματος, όλες, οι οποίες είναι μόνο για μία πλεύση. Δηλαδή, σ' αφήσαμε και πήγες μέχρι την παραλία, τέλος. Μετά η βάρκα διαλύεται, είναι ούτε μηχανή μένει ούτε τίποτα. Και οι παραλίες είναι όλες στη Γάβδο. Ο γκρεμός που φτάνει στη θάλασσα δεν είναι παραλίες σοβαρές, δεν είναι άμμος. Και από εκεί τους μαζεύουν όσο είναι εφικτό. Πολλούς τους κυνηγάνε μέσα στα βουνά και φεύγουν προς Κρήτη ή και προς τα εκεί που είπε ο Δημήτρης. Αλλά είναι μια πάρα πολύ επικίνδυνη διαδρομή, διότι τα νερά εκεί δεν είναι φιλικά. Το Λιβικό δεν είναι φιλικό μέρος. Δεν είναι Χαλκιδική τα νερά. Είναι βαθύ, έχει κινδύνους. Η θάλασσα είναι πολύ διαφορετική, είναι ανοιχτή Μεσόγειος. Τα πράγματα είναι πολύ...
0: Μεγάλο κυματισμό και όλα τα υπόλοιπα. Μάλιστα. Και μεταφέρονται, τα νησιά δεν αντιδρούν στο...
4: Αντέδρασαν. Την Κυριακή είχαν έκτακτη συσκέψη στην περιφέρεια Και την σήμερα, αύριο την Πέμπτη, έχουν έκτακτο περιφερειακό συμβούλιο. Όλοι οι φορείς λένε όχι, αλλά είχαμε και τις πρώτες μετακινήσεις μεταναστών τη Δευτέρα.
0: Θα επιστρέψουμε σε λίγο.
3: Η ώρα αλλάζει. Τα προϊόντα Κολλιός παραμένουν απολαυστικά κάθε στιγμή της ημέρας. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το Κολλιός τραγιστό 5% απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το Κολλιός τραγιστό 2% ελαφρύ και γευστικό. Το Κολλιός τραγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το Κολλιός τραγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και Κολλιός τραγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Καλή σας μέρα, σύντομη ενημέρωση από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Αδειοδοτήθηκε και αποδίδεται αύριο σε λειτουργία η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά. Έγινε το τελευταίο θεσμικό βήμα μετά τους ελέγχους και τις πιστοποιήσεις. Αύριο το πρωί μετά τις 9 τα εγγένεια θα εκκινήσουν άμεσα και τα πρώτα δρομολόγια. 5 νέοι σταθμοί. 4,5 χιλιόμετρα προστίθεται στο υπάρχον δίκτυο. Οι σειρμοί θα κατευθύνονται είτε προς τη Μίκρα είτε προς τη Νέα Ελβετία με αναλογία 2:1. Ανά 3 λεπτά τα δρομολόγια. Σε 25 λεπτά από τη Μίκρα στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό, αύριο μετά τις 3 το απόγευμα, επανέρχεται το τακτικό ωράριο λειτουργίας. Όλο το 24ωρο λειτουργία της Παρασκευές και τα Σάββατα στη ΔΕΘ εξετάζεται η διατήρηση της διευρυμένης 24ωρης λειτουργίας στις ίδιες ημέρες από το 2027. Εντός του Σεπτεμβρίου η υπογραφή της σύμβασης για τη διάνοιξη της Πόντου. Άμεσα θα στηθούν τα εργοτάξια. Στόχος σε 9 μήνες να ολοκληρωθεί το έργο. Πάνω από 45 εκατομμύρια το κόστος για απαλωτριώσεις και κατασκευές. Στη Θεσσαλονίκη αύριο Πέμπτη ο Πρωθυπουργός αναμένονται ανακοινώσεις για την επέκταση του μετρό στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εγγενιάσει το πρωί την επέκταση στην Καλαμαριά και στη συνέχεια θα παρουσιάσει την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή Ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα. Θα ακολουθήσουν οι συσκέψεις με τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς εν ώψη της ΔΕΘ. Το αργότερο μέχρι την Παρασκευή οι τελικές αποφάσεις της κυβέρνησης για τα καύσιμα. Έντονος προβληματισμός για τις πιέσεις από τις αυξημένες τιμές και την ακρίβεια στην αγορά. Στα σκαριά η παράταση για έναν μήνα της επιδότησης σε ντίζελ και της συμφωνίας με τα διηλιστήρια για την βενζίνη. Ετοιμάζεται παρέμβαση και για το ενεργειακό κόστος που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ με έμφαση στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Μέτρα μόνιμου χαρακτήρα με επίκεντρο τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο. Ξεκάθαρα όχι σε 13η σύνταξη και δώρα στο δημόσιο. Στα 5,5 δις ευρώ το χρόνο τα κοστολόγησε συνολικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Φωτογράφησε κατάργηση της προκαταβολής φόρου και αλλαγές στην τεκμαρτή φορολόγηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στο τραπέζι μέτρα στήριξης και για τους συνταξιούχους εξετάζεται αύξηση στα 400 ευρώ για την ενίσχυση του Νοεμβρίου, καθώς και μεγαλύτερη ετήσια αύξηση στις συντάξεις. Καταργείται οριστικά ο μηχανισμός της προσωπικής διαφοράς. Έρευνα για τις πυρκαγιές στη Θεσσαλονίκη, προκαταρκτική εξέταση διέταξη εισαγγελία, βάζοντας στο μικροσκόπιο τα καλώδια του ΔΔΕ. Σε κόκκινο συναγερμό για ενδεχόμενο πυρκαγιά σήμερα τα νησιά του Ιωνίου, σε κίτρινο τα 2/3 της χώρας. Στον αέρα οι μετακινήσεις 16.500 μαθητών στη Θεσσαλονίκη για άλλη μία σχολική χρονιά. Έντονη ανησυχία στους γονείς, σύσκεψη χθες στο Δημοθέρμης. 3 άγωνοι διαγωνισμοί παρά την αναπροσαρμογή της τιμής. Με αυτές τις τιμές δεν καλύπτεται ούτε το κόστος, διαμηνύουν οι λεωφορείουχοι. Μόνο τα ΚΤΕΛ συμμετείχαν στον τελευταίο διαγωνισμό και αυτό για το 10% των μαθητών. Ειδικό σχέδιο για τους 1.300 μαθητές με αναπηρία εξετάζει η περιφέρεια. Πάνω από 170 ξαπλώστες και ομπρέλες πακτωμένες και κλειδωμένες στην άμμο απομάκρυνε χθες ο Δήμος Πολυγύρου από τις παραλίες της Χαλίβες, αντίστοιχη επιχείρηση του Δήμου Κασάνδρα σε Πευκοχώρη και Καλυθέα. Κλειστό απόψε τμήμα του περιφερειακού λόγω εργασιών για το flyover, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, από κόμβο Μετεώρων έως κόμβο Παπαγεωργίου, από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο arthes.gr. Παροδικές νεφώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα, κυρίως στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας. Από 19 έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη, με λίγες παροδικές νεφώσεις το απόγευμα και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 23 έως 36 βαθμούς.
3: Ό,τι καιρό και αν κάνει, τα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη είναι κάθε μέρα κοντά σας με ποιότητα και οικονομία. Τα top 6 της Αφροδίτης ήρθαν για να μείνουν. Εμείς τα διαλέγουμε, εσείς κερδίζετε. Τετράδιο One 40 φύλλο σε διάφορα χρώματα, μόνο 99 λεπτά. Κρέτα Farms εν Ελλάδη, γαλοπούλα βραστή φέτες 160 γραμμάρια, μόνο 2,59. Όλυμπος χυμός πορτοκάλι 1 λίτρο, μόνο 2,49. Καραμολέγκος ψωμάκια για σάντουιτς 6 τεμάχια, μόνο 1,48. Σπιτική ζύμη στριφτής πανακόπιτα 800 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Και baby care μορομάντιλα, χαμομήλι travel size 2x20 τεμάχια, μόνο 99 λεπτά. Σούπερ μάρκετ Αφροδίτη, κάθε μέρα κοντά σας.
6: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο. Στην ανακαίνιση δεν αρκεί μόνο το καλό υλικό. Χρειάζεσαι σωστή καθοδήγηση, διαθεσιμότητα, ανθρώπους που ξέρουν τη δουλειά. Ο Κατόγλου βρίσκεται δίπλα σε ιδιώτες και επαγγελματίες εδώ και χρόνια, με ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι και την οικοδομή. Δομικά υλικά, πλακάκια, είδη υγιεινής, χρώματα. Κατόγλου Δομικά Υλικά. Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Εμπιστοσύνη που χτίζεται. Επιστροφή την Κυριακή.
7: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
8: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
7: Μινάς Ιωάννης.
8: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνισης παντός τύπου στη Συνδική.
7: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
8: Με πολυετή εμπειρία.
7: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
8: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
7: Από πλακάκια,
8: κουφώματα,
7: είδη γήινης,
8: υδραυλικά,
7: χρώματα,
8: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνισης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
7: Και λιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
8: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
7: Επίσημα,
8: μοναδικά,
7: με πολυετή εμπειρία.
9: Ζήστε ένα αυθεντικό παραδοσιακό γλέντι στο Στριμονοχώρι. Ο Ιερός Ναός Τιμίου Προδρόμου Στριμονοχωρίου σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο κατάνοιξης αλλά και κεφιού με αφορμή την εορτή της αποκεφαλίσεως του Ιωάννου Προδρόμου. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Στις 7.30 το απόγευμα, μέγας πανηγυρικός εσπερινός με ταρτοκλασίας. 9 το βράδυ, μεγάλη λαϊκοποντιακή βραδιά στο προάβλιο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Ελάτε να χορέψουμε και να διασκεδάσουμε μέχρι το πρωί. Μία ανεβαίνουν Τσιφτελίδης Γιώργος, λύρα και τραγούδι. Θέμης Ξανθόπουλος, κλαρίνο. Γιώργος Μάρκογλου, μπουζούκι. Γιώργος Λατίνης, τύμπανα. Σάκης Παντάς, αρμόνιο και επιμέλεια ήχου. Για τη γεύση και την εξυπηρέτησή σας, το catering αναλαμβάνει η αγαπημένη καντίνα Βαλάντης με λαχταριστές επιλογές. Σάββατο 29 Αυγούστου, 7.30 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία. Σας περιμένουμε όλους.
10: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή. αγωγή.
11: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
12: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
11: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
12: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
11: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
12: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
11: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
12: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
11: Ηλεκτρικά παράθυρα.
12: Κλειδαριές.
11: Φωτισμός.
12: Μπαταρίες.
11: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
12: Βασιλείος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
11: Τηλέφωνο 2323 111 410.
12: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
11: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
13: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών. Τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκού. Ταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
11: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
14: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
11: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
14: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
15: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τείχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
16: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
17: Και ούσε μένα, μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Mm.
18: Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
19: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
20: Ιδέα.
21: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
22: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
21: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
22: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
21: Αισθάνεσαι σπίτι.
22: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
23: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan, ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
24: Οι πρώτες ώρες στο Ράδιο Θεσσαλονίκη. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό και καλό καλοκαίρι. Σε αυτό το βρασίδι των ημερών που το μεσημεράκι γίνεται ανυπόφορο, ακόμα και στη σκιά, λόγω της υγρασίας γενικότερα. Τώρα το πρωινό ας χαρούμε την ομορφιά του καλοκαιριού με κάθε τρόπο. Και σε αυτό εγώ να προσθέσω λίγη μουσική ρομαντική για να γίνει το πρωινό μας ακόμα πιο δροσερό και νόστιμο.

0: δεν είναι πολύ ωραίο έτσι ρομαντική μουσικούλα, ραδιόφωνο, ένα μπλουτουθάκι να παίζει ιταλικά μαϊμουνίστικα, αυτά είναι ξέρεις από υπολογιστές.
1: Αλλά και το αυθεντικό,
0: το συγκεκριμένο, θα το βάλουμε και το. Αλλά τώρα, κοίταξε, το αυθεντικό σε τραβάει, σε προσελκύει. Αυτή είναι μια ελαφριά μουσική διασκευασμένη από τους υπολογιστές και το αφήνεις να παίζει και δημιουργεί ατμόσφαιρα. Είναι σαν ένα άρωμα στο χώρο το οποίο δεν σε απασχολεί αλλά υπάρχει, το καταλαβαίνεις ας πούμε, ή είναι στο υπόβαθρο. Έτσι, ωραία. Όσοι πηγαίνετε στη δουλειά και με βρίζετε τώρα πρωί-πρωί, μου λέτε τι λέει αυτός. Ρίξτε παιδιά, ρίξτε, ρίξτε, ρίξτε. Έχετε δίκιο, έχετε απόλυτα δίκιο. Άλλοι καίγονται και άλλοι, άλλοι σκλάβοι και άλλοι τουρίστες. Έτσι. Πρέπει να ξυπνάμε το πρωί ρομαντικά.

0: Δεν είναι πολύ ωραίο σε λίγες μέρες διακοπών να ξυπνάς ρομαντικά, ε? Ωραίο τραπεζομάντιλο. Ή αν είσαι σε ξενοδοχείο ή σε υποδομή ενοικιαζόμενη, να έχεις περιθώρια, ρε παιδί μου, να ξυπνήσεις ρομαντικά, ξεκούραστα, να μην σε ενοχλεί η μουσική. Είναι όμως, πρέπει να κάνουμε το χατήρι στο Δημήτρη να παίξουμε το Σαπορέ από
1: Τζίνο Πάολι.
0: Ε, βέβαια, Τζίνο Πάολι. Βάλε λίγο το original. Βάλε το αυθεντικό. Είναι πολύ ξεκούραστος ο... Το κινούμε όχι αργόσυρτα, κινούμε κανονικά, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αλλά απολαμβάνω το πρωινό και παίζει έτσι ένα νόστιμο τραγουδάκι. Στην πρώτη εκτέλεση, τραγούδι του 60, νωρίς το 60.

Στέλιος μου έγραψε ότι στην περιοχή, δηλαδή στη Σαμοθράκη, στις Βάθρες, έβγαλε 3 νύχτες το αντίσκηνο. Μικρότερος. Τι ρομαντικό.

0: sale.
1: Ένα αυτοκινούμενο. Ανοίγει την τεντούλα, βγάζει δύο καρεκλίτσε και ένα μικρό τραπεζάκι. Πέσει από πίσω μουσικούλα και με ένα πρωινό καφέ και ένα μαρμελάδα φτιαγμένη στο σπίτι και φρέσκο ψωμί. Τέλειο, έτσι, καλή σας μέρα.

0: σκέφτηκα και κάτι άλλο. Τώρα διακόπτω συνέχεια τα τραγούδια, αλλά θα τα μεταδώσω αργότερα στην εξέλιξη εκπομπής, γιατί δεν είναι καιρός να πιαστούμε με όλα τα πολιτικά που τρέχουν. Δεν είναι και λίγα αυτά που τρέχουν έξω. Αλλά άστο, μην το βάζεις. Ξέρεις τι σκέφτηκα ακόμα. Στο πεζούλι στην Ουρανούπολη, στον πύργο. Ο πύργος κάνει σκιά με κατεύθυνση δυτικά τώρα, γιατί ο ήλιος βγαίνει ανατολικά. Και άμα κάτσεις από την πλαϊνή μεριά, πας στο φούρνο στην Ουρανούπολη, προλάβεις τους Σέρβους και τους Ρωμάνους. Κάποτε πρέπει να φύγουν αυτοί, έτσι να πάμε κι εμείς. Λοιπόν, και πάρεις ένα φρέσκο ψωμάκι, κάνεις καφέ και καθίσεις το πεσουλάκι. Βγάζει μια δροσιά ο πύργος, η οποία είναι σχεδόν ιστορική. Έχω την εντύπωση ότι υπάρχουν στα έγκατα μέσα, σκαμμένα από την ιστορία και από αυτούς που εφιλοξενούνται στον πύργο. Είναι ένα ζευγάρι, μια περίεργη ιστορία ο πύργος, ξέρεις, στην Ουρανούπολη. Αλλά βγάζει μια φοβερή σκιά από πίσω. Ωραία, δεν είναι? Να φύγει και το καραβάκι να πάει στο Άγιο Όρος, να ησυχάσει ο τόπος από τα αυτοκίνητα εκεί μπροστά. Νομίζω ότι είναι τέλεια. Σκέφτεσαι ένα. Ξυπνάς το πρωί ρομαντικά, έτσι πως το λέω. Τι, πού πάει το μυαλό σου? Ακροατές μου, ακροάτριές μας της παρέας, Δημήτρη.
1: Σε ένα μπαλκόνι το οποίο έχει από κάτω το θάλασσα. Να βγεις να πιεις ένα καφέ ήρεμα και από κάτω να σε καλεί η θάλασσα. Για μένα αυτό είναι απόλυτο πρωινό. Δεν υπάρχει καλύτερο.
0: Δηλαδή μπαλκόνι μπορεί να είναι στα 100-150 μέτρα, να πέφτει κάθετα και από κάτω να είναι, τη βλέπεις τη θάλασσα, να τη νιώθεις. Έτσι, πω. Λευκό τραπεζομάντιλο, όχι πολυτελείας, λευκό απλό.

0: συνυπολογίστε δύο πράγματα και αν θέλετε μοιραστείτε το μαζί μου. Ναι,
1: τι λέτε.
0: Καθένας έχει τον τρόπο, τον περικύπτει μάλιστα, δεν θέλουν καθόλου την έννοια ρομαντισμός. Τη θεωρούν φλίαρη, πολύχρωμη, σαπουνόφουσκα και οτιδήποτε άλλο. Αλλά συμπεριλαμβάνω την απλότητα κάποιων πραγμάτων τα οποία κινούνται χωρίς να πιέζεσαι, απολαμβάνοντας τον άνθρωπο δίπλα σου και το σκηνικό. Έτσι, βοηθάς το να ταξιδέψουμε με το μυαλό μας. Σκέφτεστε ένα έτσι λίγο ρομαντικό σκηνικό και πού και πώς, ε? Θα μοιραστεί κανείς μαζί μας δύο σκέψεις. Έχω γραμμές ανοιχτές. Ξέρω είναι δύσκολο να το μοιραστείτε μαζί μου.

βλή στο Αιγαίο σε νησί, η θάλασσα να είναι σχετικά κοντά, να την βλέπεις και να φέρνει αεράκι κάτω από κλιματαριά. Ένα μεγάλο πιθάρι, ένα απλό τραπεζάκι, ένα τραπεζομάτιο και κάνεις καφέ μόνος σου. Και πρωινό, βγάζοντας πράγματα δικά σου.

0: τέλειο τη θάλασσα, στο βορρά τη λίμνο. Στα ψαρά, στα ψαρά.
1: Ναι, ναι, στα ψαρά.
0: Στα ψαρά. Στη Χίο, στη βόρειο-δυτικά. Έλια.

άνοιξε το χάρτη λίγο να ταξιδέψουμε μαζί, παρείτσα. Οι ακροατές μου και οι ακροάτρες ειδικά βλέπω ότι δεν με ακολουθούν ή δεν θέλουν να μοιραστούν μαζί μου ένα ρομαντικό πρωινό. Πειράζει όμως, θα το κάνουμε παρείτσα σιγά σιγά.

0: Κώστας βρίσκεται στη βόρεια Στουτγκάρδη. Τι σημαίνει αυτό, Κώστα?
1: Τυχώς, πως είναι κάτοικος βόρεια Στουτγκάρδης. Αυτή τη στιγμή στον δρόμο για Κιλκής, αλλά για πρώτη φορά εχθές. Ναι. Εχθές γύρισα από Σαμποστράκη. Θυμάμαι 5 μέρες εκεί και είδα μια άλλη Ελλάδα και όλη η ρομαντική που εξηγάς τώρα εσύ, τα είδα όλα εκεί.
0: Τι εννοείς δηλαδή? Πρώτα απ' όλα...
1: Το ξενοδοχείο που βρήκα ήταν κάτω η σόγη, όπως το λένε, και όταν έβλεπα έξω έβλεπα τον παράδεισο, μια πρασινάδα, η θάλασσα μπροστά, ηλιοβασίλεμα, ηλιοκατέβασμα, όπως τα λένε,
0: λοιπόν,
1: όλα. Από αυτό που ανέβηκα στα τέσσερις βάτρες, που άκουσα, δεν υπάρχουν λίγα σημεία που έχω πάει στην Ελλάδα να τα συγκρίνω ρομαντικά.
0: Ωραία. Δηλαδή είχε κόσμο πολύ σε Σαμοθράκη, γιατί φέτος δεν πήγα ακόμα.
1: Όπως μίλησα και με από εκεί, πολύ κόσμο. Με, και οι βάδες, οι πρώτες δύο χαμηλά, ούτε είχε καρφίτσα να πει.
0: Έπρεπε δηλαδή να ανεβείς. Πλημμυρίδα ανθρώπων στην πρώτη και στη, που στη Γρία Βάθρα για στο Φωνιά.
1: Και στο Φωνιά πήγα και στο Γρηγοράκι πήγα και στην Χρειά πήγα.
0: Ο Γρηγοράκης έχει μια στρόγγυλη βάθρα απίστευτη. Νομίζεις ότι κάποιος τη σχεδίασε και έσκαψε ένα γρανίτι διαγράφοντας ένα κύκλο που από την πάνω μεριά έρχεται το νερό και από την κάτω μεριά γλιστράει το νεράκι πάνω σε ένα μαύρο γρανίτι, δημιουργώντας ένα ριάκι απίστευτο. Αλλά μα έχει πολύ κόσμο, τι να κάνεις.
1: Ναι, όχι, εκεί ήταν, εκεί μπορούσες ακόμα λίγο να απολαύσεις.
0: Ναι, αλλά να μην το πεις σε άλλους, έτσι. Και ειδικά να μην αναφέρεις τη διαδρομή σε Σέρβους, Σκοπιανούς, Βούλγαρους και Ρουμάνους. Θα πεις από εδώ απαγορεύεται. Όχι. Θα πηγαίνουμε μόνο εμείς που είμαστε οι ιερείς και οι ιέριες που υπηρετούμε το... Καλημέρα στον Καρδιώτη μου και Κιλκισιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τι ωραία τώρα, μιλάμε για Σαμοθράκη. Ο Στέλιος μου στείλε νωρίτερα, έβγαλα μου λέει 3 μέρες στη Σαμοθράκη παλιά με ένα αντίσκηνο. Έχουν περάσει τα χρόνια όμως, δεν ξέρω αν... Λοιπόν, πού να σας πω, μέσα στα θέρμα, μέσα στα θέρμα. Πω, παιδιά, έχει 2-3 πλατάνια μέσα στα θέρμα, τα οποία τα έχω σημαδεμένα. Οπότε πάω, τα χαϊδεύω και τα μιλάω. Η διάμετρος τους είναι της τάξης των 4-5 μέτρων. Το φύλλωμά τους ανεβαίνει στα 30. Γέρικα, αλλά πλατάνια συγκλονιστικά. Όταν βγάζει πολύ ζέστη. Καθώς τα φυλώματα τώρα έχουν αρχίσει και χάνουν τη δύναμή τους, επιτρέπουν λίγο τον ήλιο να ψιλοπερνάει και έτσι δεν κάνει ψύχρα. Έχει μια γλυκιά δροσιά που σπάει από μερικές ακτίνες που γλιστράνε μέσα από τα φυλώματα των πλατανιών, των πλατάνων μάλιστα, έτσι, αυτό είναι το πιο σωστό. Πω, τι ωραία. Λοιπόν, έχω και ένα, ναι, άμα πάτε στα παιδιά εκεί στη Σαμοθράκη, στην ταβέρνα, να πάτε στον Παράδεισο και να αγκαλιάσετε το μεγάλο πλατάνι σε ένα καρό τραπεζομάντιλο τρώγοντας το μεσημέρι, τώρα το πρωί καφεδάκι και μπουγατσούλα.

0: τα τρυφερά μου κορίτσια να μου πούν δυο κουβεντούλες ρομαντικές έτσι μαζί με τη μουσικούλα.
1: Έτσι ρομαντικά και σε όποια γωνιά επιλέξει ο καθένας, γιατί η χώρα έχει και πολύ ωραίες γωνιές στην αλήθεια. Αρκεί να πάτε σε μέρη που δεν έχει κόσμο, παιδιά. Είναι το βασικό προαπαιτούμενο.
0: Είναι η πατρίδα μας.
1: Έτσι.
0: Εκ των συνθήκων θα αφήσουμε στην άκρη, εμείς που είμαστε εδώ και ξέρουμε τα κόλπα και τους δρόμους, θα αφήσουμε στην άκρη περιοχές οι οποίες έχουν εξαιρετικού κάλους και θα πάμε παραπέρα. Αρκεί να βρούμε τη γωνίτσα μας. Με απλό τρόπο, ξέρετε, δεν θέλει πολλά. Μην βγαίνει ψήρα στο γιακά και νομίζουν μερικοί ότι με τα λεφτά βγαίνει αυτή η χαρά της ζωής. Να χαίρεσαι να λες δόξα τω Θεώ.

0: Ναι. Πώς είναι το μικρό σας? Ο Παναγιώτης βρίσκει καταφύγιο στα βουνά.
1: Ναι, γενοχή όμως και εκείνο δεν περιγράφεται. Έτσι,
0: σωστά, σωστά, σωστά, σωστά.
1: Το στραβόρεμα να ακούς να αρέσει, κι αν είσαι και τυχερός, θα ανάβει φωτιά το πρωί να πιεις τον καφέ σου. Αν είσαι και τυχερός, θα δεις και κανένα ζαρκαδάκι.
0: Κοιτάξτε, με τη γυναίκα σας πηγαίνετε ακόμα με αντίσκηνο στο βουνό?
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
0: Διότι στη θάλασσα δεν υπάρχει μέρος, δεν είναι, είναι κάτι.
1: Φέτος ήμουνα ήδη ένα τρέινερ απάνω.
0: Ωραία.
1: Υπάρχει μέρος, υπάρχουν καβάντες.
0: Καβάντες, πολύ σωστά Παναγιώτη μου, καβάντες. Κορίτσια, ευχαριστώ Παναγιώτη. Λέει ο Παναγιώτης, λέει. Μην το λέτε, λέει, πουθενά, γιατί θα φτάσουν και εκεί. Εννοεί, ρε παιδί μου, επισκέπτες από τις γειτονικές χώρες.
2: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
3: Η ώρα είναι 10 με τόνο.
4: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
5: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
6: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
5: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για

0: Σας που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
1: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
0: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
1: 355-54.
2: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις, νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
3: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
4: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπωλείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπωλείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
5: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειας στη Στοά και Ροδόπολη.
4: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
6: Φίλοι, τι μέρα έχουμε?
7: Αύγουστο, με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Φέτα Βέρειας Pop μόνο 9,96 το κιλό. Μερέντα 360 γραμμάρια, 2,54. Αλεύρι Ελωμάς 1 κιλό, μόνο 68 λεπτά.
6: Όλα τα μπισκότα Λατίνι σε τιμή θαύμα. Colgate οδοντόκρεμα μόνο 1,25. Και Ariel Σκόνη 45 μεζούρες, 9,47.
7: Μέχρι την Τετάρτη, χοιρινή τηγανιά, μόνο 6,30 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό μπούτι και σπάλα, μόνο 5,90 το κιλό.
6: Supermarket Kansas.
7: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
8: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Craft, Vechro, Nikal, Beer και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
9: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο?
10: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του.
9: Car Service Νούλης.
10: Εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων σε Mercedes,
9: BMW,
10: Mini Cooper,
9: Volvo,
10: Volkswagen,
9: Audi,
10: Seat,
9: Skoda.
10: Έλεγχος με εργοστασιακά διαγνωστικά τελευταίας γενιάς.
9: Διάγνωση και προγραμματισμός των εγκεφάλων.
10: Σέρβις και σε άλλες μάρκες αυτοκινήτων.
9: Επίσης 4x4 και επαγγελματικά.
10: Στο Car Service Νούλης παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων με έμπειρο προσωπικό σε χαμηλές τιμές όπως επιβάλλουν οι καιροί.
9: Service air condition με απολύμανση της καμπίνας,
10: ευθυγράμμιση και σύγκληση τροχών και 4x4.
9: Ζυγοστάθμιση τροχών, κάρτα καυσαερίων diesel και βενζίνης.
10: Διαθέτουμε αμορτισερόμετρο για τον έλεγχο των αμορτισέρ.
9: Φρενόμετρο για τη σωστή πέδηση του οχήματος.
10: Τζογόμετρο για τυχόν φθορές στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης.
9: Διορθώνουμε τους προβολείς των οχημάτων που θολώσανε με πλήρη επιτυχία.
10: Ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες μας.
9: Car Service Νούλης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου, στο Πετρίτσι.
10: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 2323-0-31-939.
11: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
12: Να χαζεύουμε τα άλλα μπαλκόνια που ξύπνησαν πιο νωρίς από εμάς. Και να μιλάμε για την τρίτη φορά που μαζί σου. Και να πίνουμε τον πρώτο καφέ στο μπαλκόνι σου.
13: Ακούστε τι λέει ακόμα.
12: Θέλω να ξυπνώ μαζί σου και να πίνουμε τον πρώτο καφέ στο μπαλκόνι σου. Σε αυτές τις μικρές κούπες που τόσο λατρεύεις. Να χαζεύουμε τα άλλα μπαλκόνια που ξύπνησαν πιο νωρίς από εμάς και να μιλάμε για την τρίτη φορά που γνωριστήκαμε.
14: Σάββατο μεσημέρι στο πιο αγαπημένο μου μέρος στον κόσμο.
12: σε ξέρω, έχουμε συζητηθεί ξανά.
13: Χθες βράδυ στην δίσκο είχε πολύ κόσμο και δεν πρόλαβα να.
12: Μήπως να περάσει για ένα παγωτό.
13: Μήπως να σε πάω να φερινώ.
14: Συγκλονιστικό. Είναι η Μαρίνα Σπανού στο.
12: Όταν γυρίσω.
14: Παγωτό φιστίκι.
12: Θέλω να σε βρίσκω στην άδεια Κυψέλη. Να λιώνει ο Αύγουστος και εμείς να μοιραζόμαστε τον ίδιο ουρανό. Και να μου λες.
14: Να λιώνει ο Αύγουστος και εμείς να μοιραζόμαστε τον ίδιο ουρανό. Συγκλονιστικό. Τέλειο. Έτσι που λέτε. Το συγκλονιστικότερο όλων βέβαια ήταν όταν η Θεοδώρα περιέγραψε το πώς η ίδια εμπνέεται από τη μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου στο Ένα Πρωινό. Παίρνω ένα απόσπασμα από τη χθεσινή της εκπομπή και το μεταδίδω και πάλι για το θεωρώ το τρυφερότερο όλων. Το πώς η Θεοδώρα και τι σημαίνει αυτό, τι καταγράφει ο εγκέφαλος όταν παίζει στο Ένα Πρωινό, λέει η Θεοδώρα χθες το μεσημέρι.
15: Αυτή η μουσική, να σας πω τι συναισθήματα βγάζει σε μένα. Είναι όταν πας στην ταβέρνα το καλοκαίρι, έτσι.
14: Μισό λεπτό. Από την αρχή, λοιπόν, λέει η Θεοδώρα χθες το μεσημέρι κάτι πάρα πολύ ρομαντικό. Τι την εμπνέει η μουσική Ένα Πρωινό του Σταύρου Ξαρχάκου και λέει το εξής συγκλονιστικό.
15: Αυτή η μουσική, να σας πω τι συναισθήματα βγάζει σε μένα.
14: Τι συναισθήματα βγάζει σε σένα, ρε Θεοδώρα, για πες λίγο, παρακαλώ. Για πες λίγο. Τι βγάζει σε σένα.
15: Αυτή η μουσική, να σας πω τι συναισθήματα βγάζει σε μένα. Είναι όταν πας στην ταβέρνα το καλοκαίρι, έτσι.
14: Ταβέρνα το καλοκαίρι.
15: Έχεις όλη την αλμύρα πάνω σου,
14: ναι.
15: Όλο το αντιλιακό πάνω σου, κολλάς, βρωμάς, δεν αντέχεις άλλο. Δεν πας όμως για μπάνιο, πας για να φας. Γιατί πεινάς.
14: Ρε εσύ, Θεοδώρα, είσαι πολύ ρομαντική ψυχή, δηλαδή.
15: Σου λέει ο άνθρωπος, αγάπη μου, να σου καθαρίσω το ψάρι. Αυτό μου βγάζει εμένα αυτό το τραγούδι.
14: Λοιπόν, αν ο άνθρωπος είναι στραβόξυλο και δεν θέλει και ψάχνει να βρει, να σου βάλω λίγο. Ακούει το Ένα Πρωινό και το μυαλό του έχει να σου βάλω σαλάτα με κρεμμύδια. Μπράβο, ήταν πολύ ρομαντικό νομίζω. Από αυτό εμπνεύστηκα χθες το μεσημέρι και έτσι είπα το πρωί, κάνοντας ένα διαλυματάκι, θα παίξουμε με δύο τραγούδια, δύο κουβεντούλες και μια καλή μέρα.

τι συγκλονιστική ταινία. Γύρνα λίγο στην ταινία να τη δούμε. Ο Σταύρος Ξαρχάκος έκανε τη μουσική για αυτήν την ταινία. Η Αναμπελίνα, όπου μια τουρίστρια έρχεται στην Ελλάδα και συναντά τον Βόγλι Βοσκό, δεν είναι, το κορίτσια στον ήλιο. Η Μαρία Δημητριάδη στη μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου. Εδώ έδειξε στην ταινία ο Σταύρος Ξαρχάκος πόσο συγκλονιστικό συνθέτης είναι, ήταν και την προοπτική να μπορέσει να κάνει ένα pop τραγούδι, μια pop μουσική, δίνοντάς της χαρακτηριστικά λαϊκότητας, λες και παίζει ο πρώτος ρεμπέτης Βαμβακάρης στη Σκύρο, στη Σύρο. Απίστευτο. Η ταινία έμεινε ιστορική. Όταν τη βλέπουμε βέβαια καταλαβαίνουμε πως ήταν τα νησιά μιας μια άλλη εποχή. Την απλότητα των πραγμάτων, όταν ο τουρισμός δεν είχε αυτή τη μορφή που έχει σήμερα, μιας ευλογίας και κατάρας μαζί. Μάλιστα. Ωραία. Ένα πρωινό. Και σας ευχαριστώ. Καλημέρα και καλό πρωινό σε όλους σας. Με πολύ αγάπη θα πάμε σε ειδήσεις και άλλα πολλά σε λίγο. Καλή σας μέρα.

0: Πριν πάμε στις ειδήσεις, μια κυρία ξέχασε τη βαλίτσα της, την άφησε τη βαλίτσα μέσα στο ταξί χθες και ψαχνόμαστε. Καλημέρα σας, αγαπητή μου.
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη διάθεση που έχετε να βοηθήσει.
0: Τι λέτε, η μητέρα σας.
1: Λοιπόν, η μητέρα μου πήρε ένα ταξί από τον σταθμό των ΚΤΕΛ Μακεδονία με κατεύθυνση Μητροπόλεως 14. Πλήρωσε το ταξί, κατέβηκε και ο οδηγός ταξί έφυγε αμέσως. Ξέχασε ότι είχε επιβιβάσει και μια με τη μητέρα μου και τη βαλίτσα της. Φώναζε η μητέρα μου από πίσω του η βαλίτσα, ο οδηγός εξαφανίστηκε. Έχουμε επικοινωνήσει με όλα τα ραδιοταξί Θεσσαλονίκης, με την αστυνομία.
0: Τι ώρα έγινε αυτό?
1: Αυτό έγινε 2 με 2 και 4 το μεσημέρι.
0: Χθες το μεσημέρι, λοιπόν, ένα ταξί αφήνει τη μητέρα σας στη Μητροπόλεως και μένει στο πόρτ παγάζ η βαλίτσα. Είναι μια βαλίτσα. Βαλίτσα, έτσι.
1: Είναι μια βαλίτσα μεσαίου μεγέθους, καφέ.
0: Καφέ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: και έχει μέσα ιατρικά έγγραφα, φάρμακα.
0: Στο όνομα.
1: Η μητέρα μου. Κάλτσου Γεωργία.
0: Θα παρακαλέσω πολύ, αν οι φίλοι ακροατές, οι επαγγελματίες εντοπίσουν ή ειδοποιήστε στους ασυρμάτους. Είναι μια βαλίτσα, έμεινε χθες το μεσημέρι σε μια επιβίβαση στην Μητροπόλεως το μεσημέρι 2 και.
1: Ακριβώς.
0: Τα στοιχεία μέσα γράφουν κάλτσιο, είναι μια καφέ μεσαίου μεγέθους βαλίτσα. Να επικοινωνήσουν μαζί μου στο σταθμό. Σας ευχαριστώ, κυρία μου, θα σας ειδοποιήσω.
1: Ευχαριστώ
0: από εκεί.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τίποτα,
1: καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ να επικοινωνήσετε, αν ακούτε αυτή τη στιγμή ο ταξιτζής, ακούει στο 2310-267-38. Έχω τις γραμμές ανοιχτές. Θα πάω σε διάλειμμα ούτως ή άλλως. Ειδοποιήστε λίγο σε σειρμάτους. Χθες το μεσημέρι κατέβηκε μια κυρία, άφησε την τσάντα στη Μητροπόλεως, τη βαλίτσα, είναι καφέ η βαλίτσα, κάλτσου, έχει έγγραφα μέσα διάφορα, δεν τίθεται θέμα, ανοίξτε για να το διαπιστώσετε και επιστρέφουμε σε λίγο. Καλή σας μέρα.
2: Η μοναδική τους ποιότητα παίρνει 10. Η ιδιαίτερη γεύση τους άριστα 10. Νέα σειρά κορυφαίο 10-10. Γαλοπούλα, χειρομέρι, κοτόπουλο. Ποιοτικό και διαφορετικό. Πασιάς, το καλύτερο για σας.
3: Ό,τι αξίζει θέλει τέχνη και χρόνο. Γι' αυτό και ο Πασιάς συνδυάζει τα πιο εκλεκτά κομμάτια κρέατος με τα πιο αρωματικά μπαχαρικά και τα αργοψύνει σε ξύλα βελανιδιάς για 5 ώρες. Έτσι, έχουν όλο το χρόνο για να βγάλουν την ιδιαίτερη γεύση και την οστιμιά τους. Νέα σειρά ψητά αλαντικά, κορυφαίο, χοιρινό, γαλοπούλα και κοτόπουλο. Δεν τους δώσαμε τυχαία αυτό το όνομα. Καλά νέα της ημέρας από τον Μασούτη. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Έφτασε ο καιρός να περάσεις κταίο. Κάνε την καλύτερη επιλογή. Auto Vision. Με 3 ακταίου στη Θεσσαλονίκη, όπου και αν βρίσκεσαι.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψωνιά?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Auto Vision για κταίο.
2: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Auto Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

0: αγαπητή φίλη οδηγεί ταξί, να με ενημερώσουν αφού χτυπήσουν στον ασύρματο λίγο αν βρέθηκε μια βαλίτσα μεσημέρι, χθες το μεσημέρι, στο πόρτ μπαγάζ, χθες το μεσημέρι, Μητροπόλεως. Λοιπόν, για να δούμε τον καιρό, τι τον καιρό, ο καιρός είναι ίδιος, όλες οι μέρες είναι ίδιες, ζεστές, δεν βρέχει. Έχεις καμιά καταιγίδα να στείλεις πουθενά?
1: Ελπίζουμε κάπου εκεί στα ορεινά, μπάσκε.
0: Μπάσκε, τίποτα, έχουμε βράσει, είμαστε δηλαδή. Τι ζέστη, τι γάμο ζέστη. Μπεις καλοκαίρι, είναι ακόμα, καλοκαίρι δεν ήθελες?

0: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
1: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
2: Ώρα για Κόκοματ Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια?
5: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
8: Ένα παιδί ανθίζει. Εκεί όπου νιώθει ασφάλεια, αγάπη και αποδοχή. Umbrella. Βρεφονηπιακή σταθμή, νηπιαγωγεία, σε Περαία και Πλαγιάρη. Το πρώτο σχολείο θετικής διαπαιδαγώγησης στη Θεσσαλονίκη, με πλήρη καθημερινή σύντηση, περισσότερες από 50 δημιουργικές δραστηριότητες την εβδομάδα, σύγχρονες εγκαταστάσεις και καταπράσινους κήπους, όπου το παιχνίδι γίνεται γνώση και χαμόγελα. Umbrella. Με αγάπη, μεγαλώνουμε μαζί. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το umbrella.gr.
9: Με το νέο πλυντήριο Μόρις, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Μόρις, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση.
10: Για μισό λεπτό λίγο, επειδή είναι επικίνδυνο, η φίλη ακροάτρια μου λέει ότι κάποιος μπήκε ανάποδα στο ρεύμα προς Χαλκιδική. Μπήκε ανάποδα κάποιος στο ύψος των γεωπονικών της Καλλικράτειας.
11: Ένα άσπρο μικρό αυτοκίνητο είναι.
12: Ένα παλαγρό γέρο μέσα.
10: Ναι, άρα μόλις αυτός πηγαίνει ανάποδα, άρα πηγαίνει προς Καλλικράτεια στο δικό σας
11: προς
10: ρεύμα.
11: Προς Θεσσαλονίκη πηγαίνει.
10: Ναι, ναι, πηγαίνει προς Θεσσαλονίκη, αλλά είναι στο δικό σας ρεύμα.
11: Ακριβώς.
10: Ναι. Ναι. Σας ευχαριστώ, αγαπητοί μου, ευχαριστώ και τον κύριο. Παρακαλώ, υπάρχει ανάποδη κίνηση στον κλάδο προς Χαλκιδική, στο ύψος της Καλλικράτειας, από ένα άσπρο αυτοκίνητο. Όσοι πιάσετε την ανηφορίτσα εκεί, πριν πάτε Καλλικράτεια, γεια σας.
13: Τηλεφωνώ, πηγαίνω Χαλκιδική και λίγο πριν τα Μουδανιά, μεταξύ Καλλικράτειας και Μουδανιών, στο αντίθετο ρεύμα ένα μπέζ αυτοκινητάκι οδηγούσε αντίθετα.
10: Σε ποιο ύψος το συναντήσατε εσείς?
13: Εμείς το συναντήσαμε λίγο πριν τα Μουδανιά. Εγώ κατέβησα στη Θεσσαλονίκη.
10: Δηλαδή, επειδή η κυρία ανέφερε προηγουμένως ότι ο συνάντησης στο ύψος Καλλικράτειας έκανε όλο αυτό το...
13: Ναι.
10: Απίστευτο.
13: Απίστευτο, και έτσι όπως πηγαίνουμε στη Χαλκιδική είναι στο αριστερό ρεύμα, δηλαδή ούτε καν στο δεξί. Έχει ένα μεν αλάρμ, αλλά είναι πολύ επικίνδυνο.
10: Μάλιστα, σας πόση ώρα έχει αυτό που...
13: 4 λεπτά, 5. Ναι.
10: Σας ευχαριστώ. Κάτι δεν πάει καλά. Ευχαριστώ, αγαπητέ μου, να είστε καλά. Κάτι δεν πάει μεταξύ των δύο αναφορών καλά. Είναι μεγάλη απόσταση για 4-5 λεπτά μεταξύ Μουδανιό και Καλλικράτειας. Για να δω όμως πού βρίσκεται. Πρέπει, δεν ξέρω τι να γίνει. Προσοχή, παρακαλώ. Ναι.
14: Σπάρτα.
10: Καλημέρα.
14: Μόλις το είδα στον Άγιο Παύλο. Αυτό ξεκίνησε από τα Μουδανιά, θα φτάσει και καμία στην Αθήνα σε λίγο, έτσι πως πάει.
10: Και είναι στον κλάδο
14: προς... είναι επικίνδυνος.
10: Είναι επικίνδυνος, δεν ξέρω κάτι πρέπει να γίνει.
14: Με ελληνικά νούμερα, έτσι. Δεν την
10: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μπορεί ο άνθρωπος να έχει πρόβλημα σοβαρό, είναι κίνδυνος θάνατος. Άρα είναι στο ύψος του Αγίου Παύλου, άνοιξε το χάρτη λίγο σε παρακαλώ. Το μικρό σας πώς είναι?
14: Άρης.
10: Γεια σου Άρη μου, σε ευχαριστώ. Για να δούμε που βρίσκεται το... Παρακαλώ, καλημέρα.
15: Καλημέρα, Ράδιο Θεσσαλονίκη.
10: Ναι, ναι.
15: Πήρα να πω, μια γυναίκα κινείται αντίθετα στο ρεύμα Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι στο ύψος του Αγίου Παύλου. Κινείται αντίθετα στο αριστερό ρεύμα.
10: Ναι. Πόσα λεπτά τη συναντήσατε?
15: Πριν από 2 λεπτά. Με ένα άσπρο αυτοκίνητο.
10: Άσπρο αυτοκίνητο. Ναι, ναι, ναι, ναι. Σας ευχαριστώ, αγαπητέ μου, ευχαριστώ. Είναι στο ύψος του Αγίου Παύλου. Ο επόμενος κόμβος είναι... Ο επόμενος κόμβος... Εδώ περάσαμε τον Άγιο Παύλο, μετά πρέπει να πάμε στη Νέα Γωνιά. Παρακαλώ, ειδοποιήστε... δεν ξέρω, κάτι πρέπει να γίνει. Θα σκοτωθούμε. Αναπτύσσονται ταχύτητες 90 και 100 χιλιόμετρων. Υπάρχει αυτοκίνητο που κινείται στο ρεύμα προς Χαλκιδική ανάποδα. Είναι στην αριστερή λωρίδα, εσείς που πηγαίνετε προς Χαλκιδική, αφού περάσετε το μεσημέρι, δηλαδή πρέπει να φτάνει στο μεσημέρι τώρα. Θα σκοτωθούμε, παιδιά, θα έχουν καμία ιστορία βαριά. Ναι, παρακαλώ. Καλημέρα.
16: Ο Σοκράτης είμαι.
10: Ναι, Σοκράτη.
16: Το είδα το αμάξι πριν 30 δευτερόλεπτα. Είναι ακριβώς στην έξοδο Τρίγλια, Νέα Καλλικράτεια. Είμαι εγώ τώρα στην πινακίδα. Αυτή θα έχει πάει 1 χιλιόμετρο πιο πίσω το πολύ. Είναι πολύ επικίνδυνα τα πράγματα, το νου τους όλοι.
10: Σταθείτε μισό λεπτάκι λίγο, σας παρακαλώ. Ναι. Εσείς είστε στην Τρίγλια. Πώς μπορεί να είναι το ίδιο αυτοκίνητο να είναι στην Τρίγλια και να είναι και πριν μετά τον Άγιο Παύλο?
16: Αυτό εδώ είναι το αυτοκίνητο, το άσπρο, ένα μικρό άσπρο, κοφτό από πίσω, Opel Corsa, πίσω στο διάλογο, είναι ένα μικρό αυτοκίνητο.
10: Εσείς
16: είναι εδώ που λέω εγώ, ακριβώς τώρα πέρασε. Δηλαδή έχει 1 λεπτό που πέρασε, πόσο να πήγε στην αντίθετη κατεύθυνση, δεν ξέρω.
10: Μα δεν μπορεί να φτάσει στον Άγιο Παύλο, μήπως είναι 2 διαφορετικά αυτοκίνητα.
16: Δεν ξέρω.
10: Μπορεί να συμβαίνει την ίδια στιγμή αυτή.
16: Δεν μπορεί να είναι μεσημέρι και τα λοιπά που λέτε.
10: Όχι. Μα Άγιο Παύλο μου ανέφερε ο φίλος ακροατής, για μισό λεπτό να το επιβεβαιώσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό είναι ένα μεγάλο μυστήριο τώρα, όπως περιγράφεται. Πάντως το σίγουρο είναι ότι έχουμε ανάποδη κίνηση, θανατηφόρα, επιθετική ανάποδη κίνηση αυτοκίνητου με μικρό αυτοκίνητο. Αν είναι 2 τα αυτοκίνητα, είναι να κλαίμε. Το πιο πιθανό είναι κάποιος να μην μου λέει ακριβώς το σημείο σωστά. Δεν μπορεί να είναι την ίδια στιγμή 2 αυτοκίνητα να κινούνται ανάποδα. Αυτή η σπανιότητα, η επικίνδυνη σπανιότητα, μπορεί να είναι κάτι... Για ένα μισό λεπτάκι λίγο. Πάντως η κυρία η πρώτη ανέφερε Καλλικράτεια. Αμέσως μετά είχαμε αναφορά στο ύψος των Μουδανιών. Τώρα αν είναι 2 αυτοκίνητα θα...
17: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
18: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
19: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
18: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
19: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
18: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
19: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
18: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
19: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
18: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
20: Πουλείται αγροτεμάχιο 10 στρεμμάτων στο αγρόκτημα κίνησης στο Ανολιβάδι, Ανατολική Διόρυγα, αριθμός Διόρυγας 3Δ1, στο δρόμο κίνησης Τριμονοχωρίου. Το αγρόκτημα είναι ισοπεδωμένο με λέιζερ. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 2325 022 744.
0: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
21: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
0: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
21: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
0: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκασερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686688.
21: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
0: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
22: Ζήστε ένα αυθεντικό παραδοσιακό γλέντι στο Στριμονοχώρι. Ο Ιερός Ναός Τιμίου Προδρόμου Στριμονοχωρίου σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο κατάνοιξης αλλά και κεφιού με αφορμή την εορτή της αποκεφαλίσεως του Ιωάννου Προδρόμου. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Στις 7.30 το απόγευμα, μέγας πανηγυρικός εσπερινός με ταρτοκλασίας. 9 το βράδυ, μεγάλη λαϊκοποντιακή βραδιά στον προάβλιο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Ελάτε να χορέψουμε και να διασκεδάσουμε μέχρι το πρωί. Στη σκηνή ανεβαίνουν Τσιφτελίδης Γιώργος, λύρα και τραγούδι. Θέμης Ξανθόπουλος, κλαρίνο. Γιώργος Μάρκογλου, μπουζούκι. Γιώργος Λατίνης, τύμπανα. Σάκης Παντάς, αρμόνιο και επιμέλεια ήχου. Για τη γεύση και την εξυπηρέτησή σας, το catering αναλαμβάνει η αγαπημένη καντίνα Βαλάντης με λαχταριστές επιλογές. Σάββατο 29 Αυγούστου, 7.30 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία. Σας περιμένουμε όλους.
23: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
24: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
23: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα,
24: σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
23: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
24: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητας Ελλήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
23: AutoCars Κουρτέσης.
24: Α είσοδος Ηράκλειας.
23: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
24: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
25: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
26: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
25: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
26: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
27: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
28: Εκεί στην καρδία κατεβαίνει ανάποδα. Αυτή κατεβαίνει, εσείς ανεβαίνετε. Προσοχή, SOS. Αν μπορείτε, σας παρακαλώ, κάποιοι όσοι ανεβαίνετε την καρδία, ανοίξτε και μ' ακούτε, ανοίξτε τα alarm. Ανοίξτε alarm, δηλαδή να φαίνεται ότι κάτι συμβαίνει. Υπάρχει πρόβλημα στο αριστερό. Για να κάνουμε λίγο υπομονή. Με συγχωρείτε. Περιμένουμε λίγο. Η ανηφόρα της καρδίας ανεβάζει ταχύτητες. Πολλοί μάλιστα με καλά αυτοκίνητα καταφέρνουν να κινηθούν λίγο πιο γρήγορα, γιατί τα αυτοκίνητά τους έχουν υποδύναμη, άρα αναπτύσσουν ταχύτητα. Η ανηφόρα έχει αρκετή κλίση. Αν διασταυρωθήκατε, μας ενημερώνετε. Τώρα λες να βγει και από τον κόμβο της καρδίας στο σχολάρι. Πώς να βγει? Στο σημείο ο κόμβος που είναι πάνω από την καρδία, για να μπορέσει πρέπει να κάνει αριστερά, έτσι πως κατεβαίνει, να κάνει αριστερά και να βγει. Για να δούμε. Για να δούμε. Δεν βλέπουμε κάτι ακόμα. Ελπίζουμε ότι τη γλιτώσαμε. Ελπίζουμε ότι τη γλιτώσαμε. Ελπίζουμε ότι τη γλιτώσαμε. Για να δούμε. Υπομονή λίγο σας παρακαλώ. Η όλη φασαρία γίνεται διότι για μεγάλη απόσταση, για αρκετά χιλιόμετρα, κάποια κυρία με ένα Ford Fiesta λευκό κινήθηκε αντίθετα στον κλάδο. Ένα λεπτό, μάλλον τη γλιτώσαμε. Παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα. Τη συναντήσαμε κι εμείς, έχει και πριν 7 λεπτά. Μάλλον το αντιλήφθηκε ότι είναι λάθος. Πάει τέρμα αριστερά με τα αλάρμ το φορτό αυτοκίνητο.
28: Ναι, αλλά έχουν περάσει 7 λεπτά από τότε, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, εντάξει, πάλι καλά που στο ρεύμα μας ζουν περισσότεροι, ή μάλλον να ακούνε και είχαν χαμηλές ταχύτητες. Καλά κάνετε και ενημερώνετε, και ανάψαν όλοι τα αλάρμ και προειδοποιήθηκαν και
28: αυτοί. Μάλλον σταμάτησε κάπου. Πώς έγινε αυτό το πράγμα τώρα?
1: Συμφωνώ, τόσα χιλιόμετρα και να μην είναι τέτοιο.
28: Ναι.
1: Τουλάχιστον να πήγαινε τέρμα δεξιά.
28: Ναι.
1: Ωραία, μπορώ να σας ακούσω εκτός αέρα?
28: Ναι, σας ακούω. Πέστε μου. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, μάλλον τη γλιτώσαμε, παιδιά. Ανατρίχιασε. Ουφ, πάω σε διαφημίσεις.
2: Το πολυβραβευμένο φεστιβάλ γαστρονομίας Taste Kilkis επιστρέφει δυναμικά. Δοκιμάστε τοπικά προϊόντα και εκλεκτά κρασιά. Ζήστε μοναδικές μαγειρικές επιδείξεις από κορυφαίους σεφ. Πάρτε μέρος στον διαγωνισμό καλύτερης πίτας. Διασκεδάστε με γαστρονομικά παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους. Απολαύστε ξεχωριστές μουσικές. Taste the Date. Παρασκευή 28 και Σάββατο 29 Αυγούστου στο Δημοτικό Πάρκο Κήπος Κιλκής. Δεύτερο φεστιβάλ γαστρονομίας Taste Kilkis. Εδώ η γεύση έχει ταυτότητα. Σας περιμένουμε. Διοργάνωση Δήμος Κιλκής, Αναπτυξιακή Κιλκής.
3: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
4: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
5: Μαράτσι, ο παγκόσμιος ηγέτης στα κεραμικά πλακίδια. Ανακαλύψτε τις υπέροχες συλλογές στο

0: la showroom.gr.
1: Ο Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Μια βραδιά για τα παντοτινά ρεμπέτικα τραγούδια. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Γιώργος Νταλάρας, Ρεμπέτικο, 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης.
2: Με την υποστήριξη του ομίλου Arthes Media Group.
3: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5. Μαζί σας για ό,τι και αν τύχει.
4: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά δίπλα στην IKEA και στα δυτικά τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
5: Καλοκαίρι χωρίς φλαμίγκο δεν γίνεται. Στον ποταμό Επανομής, μόλις 20 λεπτά από την πόλη, σε περιμένει μία από τις ομορφότερες παραλίες και ένα beach bar που ξεχωρίζει για το στυλ και την ποιότητά του. Απόλαυσε δροσιά, γεύση και χαλάρωση με signature cocktail και προσεγμένα snack που ταιριάζουν απόλυτα με τον ήλιο και τη θάλασσα. Flamingo Beach Bar. Γιατί το καλοκαίρι έχει όνομα.
6: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο επιτυχημένος θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού φέρνει τον Αύγουστο στη Θεσσαλονίκη τρεις μοναδικές εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο. 19 και 20 Αυγούστου η θεατρική παράσταση «Χρυσός δίσκος» στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ισλαχανέ. 25 και 26 Αυγούστου η μουσική παράσταση «Καρπός» στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης. 30 και 31 Αυγούστου η συναυλία «Χάρη σκηνή» στο Επταπύργιο. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
7: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου κι αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
8: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
9: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο AFS University.
10: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
11: Αντώνιε, ξύπνα.
12: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
11: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
12: Πώς τολμά?
11: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
12: Αυτό είναι πρόκληση.
11: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
10: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
13: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 25% σε επιλεγμένα πλακάκια, δάπεδα και είδη ψήξης. Και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε έπιπλα κήπου και είδη μπάνιου. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
14: Α, σε καλό σου με τρόμαξες. Στη σειρά σου, καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
15: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Κέντια και στο κέντια.gr. Κέντια. για πάντα.
16: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Skip Scone Giga Pack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
17: Είναι απίστευτο. Φίλοι ακροατές μας έστειλαν

0: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Η Εύα μου στείλε βίντεο. Θεέ και κύριε παιδιά, πώς τη γλιτώσαμε και δεν είχαμε με τοπική. Απίστευτο. Ρε η Εύα, πού το πήρες είδηση ότι είναι? Τι τσακάλι είσαι? Μπράβο ρε η Εύα. Αμάν παιδιά, τι να σας πω. Δηλαδή μιλάμε ότι το αυτοκίνητο διασταυρώνεται με ροή της τάξεως των 80 και 70 χιλιόμετρων, από ό,τι υπολογίζω, συνεχώς με διαφορετικά αυτοκίνητα τα οποία κάνουν δεξιά και μπαίνουν μέσα για να αποφύγουν τη μετοπική, τραβώντας τα μαλλιά τους οι άνθρωποι, γιατί έχει κενό το ένα αυτοκίνητο με το άλλο. Ρε Σιέβα, πού το πήρες είδες και πήγες τόσο αργά? Γι' αυτό δεν πρέπει να αφήνουμε τα μάτια μας ποτέ από το δρόμο. Είναι απίστευτο, επαναλαμβάνω. Θα το δείτε, είναι ένα μικρό βίντεο που μας έστειλε η Εύα. Η Εύα. Είμαστε περίπου στο ύψος μεσημερίου, κάπως έτσι, διότι ο δρόμος εδώ έχει μια ψηλοβοηθητική και στη μέση έχει τζέρσεϊ, έχει αυτά τα μπετονένια ανάποδα ύψιλον. Και το αυτοκίνητο αυτό κινείται σχετικά αργά. Τα αλάν δεν τα βλέπω, είναι αλήθεια. Δεν ξέρω αν είναι. Για να δούμε λίγο αν βλέπουμε.
2: Έχει
1: αλάν. Σαν να έχει. Είναι ένα άσπρο παλιό.
2: Φίεστο.
1: Το πιστεύω. Πώς τη γλιτώσαμε, ο Θεός το ξέρει. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια. Μπορεί να παίξαμε ρόλο κάποια στιγμή να ειδοποιήσουμε μερικούς. Μην έχει καμιά στραβή. Έχουμε μια καραμπόλα στο ύψος της Θέρμης. Στον κλάδο μπαίνοντας.
2: Ναι, στον κλάδο μπαίνοντας.
1: Στον κλάδο μπαίνοντας. Και ο Αντώνης Ρέμος με τον Αντώνη Βαρδί σε αυτό το συγκλονιστικό. Δεν υπάρχει σαν και αυτό τραγούδι, ε.
3: Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ, εντάξει, και να βάλω

Τι συγκλονιστικό τραγούδι και πόσο μας λείπουν ωραίες μελωδίες, ερωτικά τραγούδια αυτής της περίοδου, αυτής της εποχής, και ο Αντώνης Ρεμός. Εδώ είναι με τον συνθέτη, έγραψε τη μουσική ο Αντώνης Βαρδής, ο ξέχαστος, οι μελωδίες του οποίου θα μείνουν σαν οι μελωδίες του ευαίσθητου, λεπτεπίλεπτου και πονεμένου Αντώνη.

Τι ωραίο τραγούδι, έτσι. Για το καλό. Ωραία μελωδία, ωραία. Οι γραμμές είναι ανοιχτές. Αν θέλετε κάτι, αφού γλιτώσαμε από το προηγούμενο, μη συζητάτε. Να παίξω τώρα όμως. Τι να παίξω. Ναι, τι λέτε. Ας μεταδώσω αυτά που τις συνέπειες του Αντώνη, της επιτυχίας του Αντώνη Βαρδί και ιδιαίτερα του Αντώνη Ρέμου στην Ερμηνεία, η οποία έχουν φέρει μια σειρά ανδρών καλλιτεχνών που κινούνται στο ίδιο στυλ, όπως ο Θοδωρής Σοφέρης, ο οποίος εξελίσσεται σε πολύ ρυθμισμένο και με ωραία τραγούδια.

στα κινητά στην εφαρμογή μπορείτε να δείτε ταυτόχρονα και το ειδησιογραφικό στη ροή. Αυτός είναι ο Δωρής Σοφέρης στα 24 ώρες και θα μείνω στους μεγάλους που θα κυκλοφορήσουν τις επόμενες μέρες στις αρχές του Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ αυτών ο Γιώργος Δαλάρας, ο Γιάννης Οπάριος σε μια συναυλία αργότερα στις 19 Σεπτεμβρίου στο Δάσος, ο Αντώνης Ωρέμος στην παραλία, αυτή θα είναι μια ανοιχτή και μεγάλη συναυλία, Πορτοκάλογλου στο Αγορά, το έργο Αγορά, και η Άλκης της και πολλά άλλα βέβαια, έτσι, μεγάλες συναυλίες. Η έκθεση, αν εξαιρέσει κανείς το Σάββατο της έκθεσης, τις 12 Σεπτεμβρίου, οι υπόλοιπες μέρες είναι γεμάτες στην έκθεση με αρκετές συναυλίες. Πολύ ωραίες συναυλίες. Κυριακή, Λευτέρης Πανταζής και Άντζελα Δημητρίου στις 6. Είναι η Κυριακή των Εγγενειών. Τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, Στραβέντο, Δάφνη και... και Μαρσό. Η Τρίτη, Πάνος Μουζουράκης, Κωστής Μαραβέγιας. Τετάρτη, στην έκθεση 7, Ελικοκίνου με το ειστήριο της έκθεσης. Και Ανδρομάχη, την Πέμπτη, Ελεονόρα Ζουδανέλη, την Παρασκευή, Ακύλας.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 11. Ούτε πιο νωρίς, ούτε πιο αργά.
2: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλεια Σερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Φίλοι.
3: Πήγαμε.
4: Σημείωσε την ημερομηνία. Πάρε την παρέα σου και ετοιμάσου για μια εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Την 5η 27 Αυγούστου, ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού. Ο προάβλιος χορός των Λουτρών Σιδηροκάστρου μετατρέπεται σε μια μεγάλη πίστα. Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσαχουρίδης έρχεται για μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση που θα ξεσηκώσει τα πλήθη. Μαζί του στη σκηνή ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, πάθος και αστήρευτη ενέργεια. Στο χώρο θα διατίθεται άφθονο φαγητό και ποτό για να απολαύσεις τη βραδιά όπως της αξίζει. Είσοδος μόνο 10 ευρώ. 5η 27 Αυγούστου στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Έλα να δεις τι πάει να πει ποντιακή ψυχή.
5: Εδώ ο χρόνος κυλά.
6: Άντε στην υγεία,
7: στην υγεία μας.
8: Υγεία μας.
5: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε

0: Τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο Γεφυρού της Ερών. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
1: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
2: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
3: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
4: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Χάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Τσερών.

0: Μαγικές νύχτες, η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
1: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματέος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
1: Μαζί του ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
1: Πέμπτη, 27 Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
1: Να είστε όλοι εκεί.

χειμώνιασε στο σπίτι μου από όταν έχεις φύγει. Στο άδειο το δωμάτιο, στην άδεια μου καρδιά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά. Χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο κατάστημά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
0: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
1: Πρατήρια BP. Στη Θουκυβίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό. Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λίφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
2: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
3: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
2: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
3: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
2: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985 886 389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
1: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
4: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
5: Σκέφτεστε ανακαίνιση? Φανταστείτε να μην χρειάζεται να τρέχετε σε δεκάδες μαγαζιά, να ψάχνετε για τεχνικούς και να αγωνιάτε για τον προϋπολογισμό.
6: Τώρα Φανταστείτε μια ομάδα ειδικών να αναλαμβάνει τα πάντα. Το σχέδιο, τα υλικά, τις εργασίες. Αυτή είναι η GA Design and Construction.
7: Σχεδιάσαμε τον χώρο μας από το μηδέν. Βρήκαμε όλα τα υλικά από την GA Design and Construction. Ήταν η πιο σωστή απόφαση που πήραμε ποτέ.
6: Για ολική ή μερική ανακαίνιση, κατασκευή σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου στις Σέρες, Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η λύση είναι μία. Καλέστε μας στο 23210-37107 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας gadc.gr.
7: Τώρα και νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαιάς Θεσσαλονίκης. GA Design and Construction. Εγγυημένη ποιότητα. Ολοκληρωμένη λύση.
8: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
9: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
8: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
9: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
8: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
9: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
8: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
10: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
8: Ηλεκτρικά παράθυρα.
10: Κλειδαριές.
8: Φωτισμός.
10: Μπαταρίες.
8: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
10: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
8: Τηλέφωνο 2323 111 410.
10: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
8: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
11: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε.
1: Καταδύομαι σε ό,τι με πνίγει. Για να αναδυθώ σε ό,τι μου αξίζει. Δεν υπολόγισες πως το φως πάντα συντρίβει το σκοτάδι. Μόνο το άπειρο δεν έχει τέλος.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. 12 ακριβώς.
2: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
3: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
2: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
3: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
2: Και στο τηλέφωνο 2321 0355 54.
3: 355 54.
4: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
5: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
4: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
5: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
4: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες, σε πρόσωπο και σώμα.
5: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
4: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
5: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
4: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
3: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα.

0: Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
1: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
2: Φίλοι, τι μέρα έχουμε?
3: Αύγουστο, με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Φέτα Βέρειας Pop μόνο 9,96 το κιλό. Μερέντα 360 γραμμάρια, 2,54. Αλεύρι Ελωμάς 1 κιλό, μόνο 68 λεπτά.
2: Όλα τα μπισκότα Λατίνι σε τιμή θαύμα. Colgate οδοντόκρεμα μόνο 1,25. Και Ariel Σκόνη 45 μεζούρες, 9,47.
3: Μέχρι την Τετάρτη, χοιρινή τηγανιά, μόνο 6,30 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό μπούτι και σπάλα, μόνο 5,90 το κιλό.
2: Supermarket Kansas.
3: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
4: Ζήστε ένα αυθεντικό παραδοσιακό γλέντι στο Στριμονοχώρι. Ο Ιερός Ναός Τιμίου Προδρόμου Στριμονοχωρίου σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο κατάνοιξης αλλά και κεφιού με αφορμή την εορτή της αποκεφαλίσεως του Ιωάννου Προδρόμου. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Στις 7.30 το απόγευμα, μέγας πανηγυρικός εσπερινός με ταρτοκλασίας. 9 το βράδυ, μεγάλη λαϊκοποντιακή βραδιά στον προάβλιο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Ελάτε να χορέψουμε και να διασκεδάσουμε μέχρι το πρωί. Στη σκηνή ανεβαίνουν Τσιφτελίδης Γιώργος, λύρα και τραγούδι. Θέμης Ξανθόπουλος, κλαρίνο. Γιώργος Μάρκογλου, μπουζούκι. Γιώργος Λατίνης, τύμπανα. Σάκης Παντάς, αρμόνιο και επιμέλεια ήχου. Για τη γεύση και την εξυπηρέτησή σας, το catering αναλαμβάνει η αγαπημένη καντίνα Βαλάντης με λαχταριστές επιλογές. Σάββατο 29 Αυγούστου, 7.30 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία. Σας περιμένουμε όλους.
5: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Αυτό το σπίτι όσα ζήσαμε μαζί, στο τελευταίο θα τα αφήσω σκαλοπατή. Μα πριν περάσω αυτή την πόρτα οριστικά, 5 λεπτά και 2 αλλά...

0: κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
1: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
1: Μαζί του ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
1: 5η 27 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
1: Να είστε όλοι εκεί.

0: με τα χοβρή τον εαυτό μου.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Φύγαμε!
3: Σημείωσε την ημερομηνία. Πάρε την παρέα σου και ετοιμάσου για μια εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Την 5η 27 Αυγούστου, ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού. Ο προάβλιος χώρος των Λουτρών Σιδηροκάστρου μετατρέπεται σε μια μεγάλη πίστα. Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσαχουρίδης έρχεται για μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση που θα ξεσηκώσει τα πλήθη. Μαζί του στη σκηνή ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, πάθος και αστήρευτη ενέργεια. Στο χώρο θα διατίθεται άφθονο φαγητό και ποτό για να απολαύσεις τη βραδιά όπως της αξίζει. Είσοδος μόνο 10 ευρώ. 5η 27 Αυγούστου στα Λουτρά Σιδηροκάστρου, έλα να δεις τι πάει να πει ποντιακή ψυχή.
4: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
5: Μινάς Ιωάννης.
4: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
5: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
4: Με πολυετή εμπειρία.
5: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
4: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
5: Από πλακάκια,
4: κουφώματα,
5: είδη γήινης,
4: υδραυλικά,
5: χρώματα
4: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
5: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
4: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
5: Επίσημα.
4: Μοναδικά.
5: Με πολυετή εμπειρία.
6: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
7: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-024-078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειες στη Στοά και Ροδόπολη.
6: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
8: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
9: Γιατί, πού τραγουδάει?
8: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
9: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
8: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
9: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
8: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
9: Κρατήσεις 23253-00408.
8: Και 6944-6213-68.
9: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
10: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο?
11: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του και τα ανταλλακτικά του.
10: Στο κατάστημά μας θα βρείτε διάφορες μάρκες μπαταριών επωνύμων και μη επωνύμων κατασκευαστών σε ανταγωνιστικές τιμές.
11: Επίσης θα βρείτε μίζες, καινούριους δυναμούς και πλήρη ανακατασκευής σε χαμηλές τιμές.
10: Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και μη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων.
11: Car Service Νούλης.
12: Εξατμίσεις, καταλύτες, ζάντες και μεγάλη ποικιλία ελαστικών στις καλύτερες τιμές.
10: Μπορούμε και το κάνουμε.
12: Λειτουργεί και αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.
11: Car Service Νούλης στο Νέο Πετρίτσι.
10: Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
11: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 2323-031-939.
10: Η δύναμη και η εγγύηση στο αυτοκίνητο.
13: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
2: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
13: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
2: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
13: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
2: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Auto Cars Courtesis θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
13: Auto Cars Courtesis.
2: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
13: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 69 09 722 909.
2: Auto Cars Courtesis. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
14: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι μία και μοναδική.
2: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile.

0: μπαρ με catering, κοκτέιλς, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks, Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 2325-25075. Leave it. Feel it.
1: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Στριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
2: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
3: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
2: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
1: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3747.
4: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο?
5: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του.
4: Car Service Νούλης.
5: Εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων σε Mercedes,
4: BMW,
5: Mini Cooper,
4: Volvo,
5: Volkswagen,
4: Audi,
5: Seat,
4: Skoda.
5: Έλεγχος με εργοστασιακά διαγνωστικά τελευταίας γενιάς.
4: Διάγνωση και προγραμματισμός των εγκεφάλων.
5: Σέρβις και σε άλλες μάρκες αυτοκινήτων.
4: Επίσης 4x4 και επαγγελματικά.
5: Στο Car Service Νούλης παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων με έμπειρο προσωπικό σε χαμηλές τιμές όπως επιβάλλουν οι καιροί.
4: Service air condition με απολύμανση της καμπίνας,
5: ευθυγράμμιση και σύγκληση τροχών και 4x4.
4: Ζυγοστάθμιση τροχών, κάρτα καυσαερίων δίζελ και βενζίνης.
5: Διαθέτουμε αμορτισερόμετρο για τον έλεγχο των αμορτισέρ.
4: Φρενόμετρο για τη σωστή πέδηση του οχήματος.
5: Τζογόμετρο για τυχόν φθορές στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης.
4: Διορθώνουμε τους προβολείς των οχημάτων που θολώσανε με πλήρη επιτυχία.
5: Ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες μας.
4: Car Service Νούλης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου, στο Πετρίτσι.
5: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 23 23 0 31 939.
2: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
6: Πουλείται αγροτεμάχιο 10 στρεμάτων στο αγρόκτημα κίνησης, στο Ανολιβάδι, Ανατολική Διόρυγα, αριθμός διόρυγας 3Δ1, στο δρόμο κίνησης Στριμονοχωρίου. Το αγρόκτημα είναι ισοπεδωμένο με λέιζερ. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 23 25 0 22 744.
7: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
8: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
7: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
8: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
7: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες, σε πρόσωπο και σώμα.
8: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
7: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
8: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
7: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
9: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τείχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
10: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του Γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!
1: Κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
2: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
1: Ο κορυφαίος Ματέος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
2: Μαζί του ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
1: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
2: 5η 27 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
1: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
2: Να είστε όλοι εκεί.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
2: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
3: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
4: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
5: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
6: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
5: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
6: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
5: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
6: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
5: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
7: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
5: Ηλεκτρικά παράθυρα.
7: Κλειδαριές.
5: Φωτισμός.
7: Μπαταρίες.
5: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
7: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
5: Τηλέφωνο 2323-111-410.
7: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
5: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
8: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
9: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
8: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
9: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
8: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρωση Κασερών. Τηλέφωνο 23-21-0-64-610, κινητό 6977-68-66-88.
9: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
8: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ώρα με την ώρα φτάσαμε στις 2 ακριβώς.
2: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
3: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
2: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
3: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
2: Και στο τηλέφωνο 2321 0 35554.
3: 35554.
4: Φίλοι, τι μέρα έχουμε?
5: Αύγουστο, με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Φέτα Βέρειας Pop μόνο 9,96 το κιλό. Μερέντα 360 γραμμάρια, 2,54. Αλεύρι Ελωμάς 1 κιλό, μόνο 68 λεπτά.
4: Όλα τα μπισκότα Λατίνι σε τιμή θαύμα. Colgate οδοντόκρεμα μόνο 1,25. Και Ariel Σκόνη 45 μεζούρες, 9,47.
5: Μέχρι την Τετάρτη, χοιρινή τηγανιά, μόνο 6,30 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό μπούτι και σπάλα, μόνο 5,90 το κιλό.
4: Supermarket Kansas.
5: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
6: Ζήστε ένα αυθεντικό παραδοσιακό γλέντι στο Στριμονοχώρι.

0: Ο Ιερός Ναός Τιμίου Προδρόμου Στριμονοχωρίου σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο κατάνοιξης αλλά και κεφιού με αφορμή την εορτή της αποκεφαλίσεως του Ιωάννου Προδρόμου. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Στις 7.30 το απόγευμα, μέγας πανηγυρικός εσπερινός με ταρτοκλασίας. 9 το βράδυ, μεγάλη λαϊκοποντιακή βραδιά στον προάβλιο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Ελάτε να χορέψουμε και να διασκεδάσουμε μέχρι το πρωί. Στη σκηνή ανεβαίνουν Τσιφτελίδης Γιώργος, λύρα και τραγούδι. Θέμης Ξανθόπουλος, κλαρίνο. Γιώργος Μάρκογλου, μπουζούκι. Γιώργος Λατίνης, τύμπανα. Σάκης Παντάς, αρμόνιο και επιμέλεια ήχου. Για τη γεύση και την εξυπηρέτησή σας, το catering αναλαμβάνει η αγαπημένη καντίνα Βαλάντης με λαχταριστές επιλογές. Σάββατο 29 Αυγούστου, 7.30 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία. Σας περιμένουμε όλους.
1: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Ερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
2: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
3: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
4: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρα, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
1: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικός Ερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
5: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
6: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειας στη Στοά και Ροδόπολη.
5: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
7: Εδώ ο χρόνος κυλά.
8: Άντε στην υγεία μας.
9: Υγεία μας.
10: Υγεία μας.
7: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρούδι Σερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρούδι Σερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
4: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: τις νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
1: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματέος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
1: Μαζί του ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα και Μανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
1: 5η 27 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
1: Να είστε όλοι εκεί.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 3. Από τη συχνότητα αυτή, μην κουνηθείς.
2: Σημείωσε την ημερομηνία, πάρε την παρέα σου και ετοιμάσου για μια εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Την 5η 27 Αυγούστου, ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού. Ο προάβλιος χώρος των Λουτρών Σιδηροκάστρου μετατρέπεται σε μια μεγάλη πίστα. Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσαχουρίδης έρχεται για μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση που θα ξεσηκώσει τα πλήθη. Μαζί του στη σκηνή ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, πάθος και αστήρευτη ενέργεια. Στο χώρο θα διατίθεται άφθονο φαγητό και ποτό για να απολαύσεις τη βραδιά όπως της αξίζει. Είσοδος μόνο 10 ευρώ. 5η 27 Αυγούστου στα Λουτρά Σιδηροκάστρου, έλα να δεις τι πάει να πει ποντιακή ψυχή.
3: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
4: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
3: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
4: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
3: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985 886 389. Οι καλύτερες στιγμές σας δική

0: μας υπόσχεση.
1: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
2: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
3: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
2: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
3: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
2: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
3: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
2: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
3: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
2: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
4: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
1: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικός Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
5: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
4: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
2: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Στριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
3: Ζήστε ένα αυθεντικό παραδοσιακό γλέντι στο Στριμονοχώρι. Ο Ιερός Ναός Τιμίου Προδρόμου Στριμονοχωρίου σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο κατάνοιξης αλλά και κεφιού με αφορμή την εορτή της αποκεφαλίσεως του Ιωάννου Προδρόμου. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Στις 7.30 το απόγευμα, μέγας πανηγυρικός εσπερινός με ταρτοκλασίας. 9 το βράδυ, μεγάλη λαϊκοποντιακή βραδιά στον προάβλιο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Ελάτε να χορέψουμε και να διασκεδάσουμε μέχρι το πρωί. Στη σκηνή ανεβαίνουν Τσιφτελίδης Γιώργος, λύρα και τραγούδι. Θέμης Ξανθόπουλος, κλαρίνο. Γιώργος Μάρκογλου, μπουζούκι. Γιώργος Λατίνης, τύμπανα. Σάκης Παντάς, αρμόνιο και επιμέλεια ήχου. Για τη γεύση και την εξυπηρέτησή σας, το catering αναλαμβάνει η αγαπημένη καντίνα Βαλάντης με λαχταριστές επιλογές. Σάββατο 29 Αυγούστου, 7.30 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία. Σας περιμένουμε όλους.
4: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
5: Πουλείται αγροτεμάχιο 10 στρεμμάτων στο αγρόκτημα κίνησης, στο Ανολιβάδι, Ανατολική Διόρυγα, αριθμός Διόρυγας 3Δ1, στο δρόμο κίνησης Στριμονοχωρίου. Το αγρόκτημα είναι ισοπεδωμένο με λέιζερ. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 23 25 0 22 744.
6: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τείχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Τώρα η συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
1: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματέος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
1: Μαζί του ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
1: 5η, 27 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
1: Να είστε όλοι εκεί.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 4, αλλά η μουσική ατελείωτη.
2: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
3: Όπα, δίκιο έχεις, θολωμένος ήμουν, φταίω.
2: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
3: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα, από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά, μέχρι την βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή, μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3747.
4: Εδώ ο χρόνος κυλά.
5: Άντε στην υγεία, στην υγεία μας.
6: Υγεία μας.
4: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
7: Η κατασκευή ενός έργου ξεκινά με σωστή μελέτη. Η GA Design and Construction, πριν την υλοποίηση κάθε κατασκευής ή ανακαίνησης, σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
8: 3D σχεδίαση, μελέτες μηχανικού, ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών, συμβουλευτική και διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και εξοικονομώ.
7: Για τον ιδιώτη, όσο και για την επιχείρηση. Με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα, υλοποιούμε έργα που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Τεχνική υποστήριξη, συνέπεια και αποτέλεσμα από την ιδέα ως την υλοποίηση.
8: Μην ψάχνεις αλλού. Εμπιστεύσου την εμπειρία, το όραμα και την ποιότητα της GA Design and Construction.
7: Επικοινωνήστε σήμερα με την GA Design and Construction. Καλέστε στο 2310-3717 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
9: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Ερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-0-24-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ.

0: κάνει στάση.
1: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
2: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
1: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης, σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
2: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
1: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκασερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686688.
2: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
1: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
3: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
4: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 με σωλήνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Φύγαμε!
2: Σημείωσε την ημερομηνία. Πάρε την παρέα σου και ετοιμάσου για μια εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Την 5η 27 Αυγούστου, ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού. Ο προάβλιος χώρος των Λουτρών Σιδηροκάστρου μετατρέπεται σε μια μεγάλη πίστα. Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσαχουρίδης έρχεται για μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση που θα ξεσηκώσει τα πλήθη. Μαζί του στη σκηνή ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, πάθος και αστήρευτη ενέργεια. Στο χώρο θα διατίθεται άφθονο φαγητό και ποτό για να απολαύσεις τη βραδιά όπως της αξίζει. Είσοδος μόνο 10 ευρώ. 5η 27 Αυγούστου στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Έλα να δεις τι πάει να πει ποντιακή ψυχή.
3: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
4: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
3: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
4: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
3: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
4: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
3: Autocars Κουρτέσης.
4: Α είσοδος Ηράκλειας.
3: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
4: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
5: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
6: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 23230-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλεια στη Στοά και Ροδόπολη.
5: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
0: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγά, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
6: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
7: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
0: Μινάς Ιωάννης.
7: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
0: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
7: Με πολυετή εμπειρία.
0: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
7: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
0: Από πλακάκια,
7: κουφώματα,
0: είδη γήινης,
7: υδραυλικά,
0: χρώματα
7: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 23230-28-274 και 6993-920-661.
0: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
7: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
0: Επίσημα,
7: μοναδικά,
0: με πολυετή εμπειρία.
8: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Craft, Vechro, Nikal, Beer και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά.
1: Ελάτε στο νέο καταστήμά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
9: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
1: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματέος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
1: Μαζί του ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
1: 5η 27 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
1: Να είστε όλοι εκεί.

από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ώρα είναι να σας πω ότι ώρα είναι 5.
2: Ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα, υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
3: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
2: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλεια Σερών. Τηλέφωνο 2325-0-25-075. Leave it. Feel it.
4: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητή που με έχει λείψει καιρό. Ε, τι να θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει. Τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου, δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Έφτασε! Βρε, καλώς το σουτζουκα... καλώς την ξαδέλφη μου, βρε!
5: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
4: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
6: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
7: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
6: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες.

0: χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
1: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια, με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
0: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985 886 389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
2: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
3: Γιατί, πού τραγουδάει?
2: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
2: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
3: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
2: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
3: Κρατήσεις 23-253-00-408
2: και 69-44-62-13-68.
3: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
4: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
5: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
4: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
5: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
4: Και στο τηλέφωνο 2321 35554.
5: 35554.
6: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230 25464 και 694 570 2469.
2: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
3: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
2: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
3: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
2: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
3: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
2: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
4: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
2: Ηλεκτρικά παράθυρα.
4: Κλειδαριές.
2: Φωτισμός.
4: Μπαταρίες.
2: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
4: Βασιλείος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
2: Τηλέφωνο 2323 111 410.
4: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
2: σταθερά στον Ελευθεριάδη. Φίλοι, τι μέρα έχουμε?
5: Αύγουστο, με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Φέτα Βέρειας Pop μόνο 9,96 το κιλό. Μερέντα 360 γραμμάρια, 2,54. Αλεύρι Ελωμάς 1 κιλό, μόνο 68 λεπτά.
6: Όλα τα μπισκότα Λατίνι σε τιμή θαύμα. Κολγκέιτ οδοντόκρεμα μόνο 1,25. Και Αριέλ Σκόνη 45 μεζούρες, 9,47.
5: Μέχρι την Τετάρτη, χοιρινή τηγανιά, μόνο 6,30 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό μπούτι και σπάλα, μόνο 5,90 το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
5: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
2: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ Demoro. Demoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ Demoro. Demoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ Demoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
7: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
8: Πουλείτε αγροτεμάχιο 10 στρεμμάτων στο Αγρόκτημα Κίμησης, στο Ανολιβάδι, Ανατολική Διόρυγα, αριθμός Διόρυγας 3Δ1, στο δρόμο Κίμησης Τριμονοχωρίου. Το αγρόκτημα είναι ισοπεδωμένο με λέιζερ. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 23 25 0 22 744.
9: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τείχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
10: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Κυριακές νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
1: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματέος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
1: Μαζί του ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
1: 5η 27 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
1: Να είστε όλοι εκεί.

0: καρδιά.
1: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
2: Όλα ελληνικά.
1: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 6 και όποιος αντέξει.
2: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
3: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει

0: από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
1: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
2: Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ικασερών. Τηλέφωνο 2321-064610, κινητό 6977-686688.
0: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας με διαφορά.
2: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
3: Ζήστε ένα αυθεντικό παραδοσιακό γλέντι στο Στριμονοχώρι. Ο Ιερός Ναός Τιμίου Προδρόμου Στριμονοχωρίου σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο κατάνοιξης αλλά και κεφιού με αφορμή την εορτή της αποκεφαλίσεως του Ιωάννου Προδρόμου. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Στις 7.30 το απόγευμα, μέγας πανηγυρικός εσπερινός με ταρτοκλασίας. 9 το βράδυ, μεγάλη λαϊκοποντιακή βραδιά στον προάβλιο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Ελάτε να χορέψουμε και να διασκεδάσουμε μέχρι το πρωί. Στη σκηνή ανεβαίνουν Τσιφτελίδης Γιώργος, λύρα και τραγούδι. Θέμης Ξανθόπουλος, κλαρίνο. Γιώργος Μάρκογλου, μπουζούκι. Γιώργος Λατίνης, τύμπανα. Σάκης Παντάς, αρμόνιο και επιμέλεια ήχου. Για τη γεύση και την εξυπηρέτησή σας, το catering αναλαμβάνει η αγαπημένη καντίνα Βαλάντης με λαχταριστές επιλογές. Σάββατο 29 Αυγούστου, 7.30 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία. Σας περιμένουμε όλους.
4: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
5: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες.
6: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν. Φταίω.
5: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά. Θα μείνω χωρίς αμάξι.
6: Ηρέμησε. Πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά, μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή, μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι μουσικού γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
7: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
8: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του και τα ανταλλακτικά του.
7: Στο κατάστημά μας θα βρείτε διάφορες μάρκες μπαταριών, επωνύμων και μη επωνύμων κατασκευαστών σε ανταγωνιστικές τιμές.
8: Επίσης θα βρείτε μίζες, καινούριους δυναμούς και πλήρη ανακατασκευής σε χαμηλές τιμές.
7: Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και μη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων.
8: Car Service Νούλης.
9: Εξατμίσεις, καταλύτες, ζάντες και μεγάλη ποικιλία ελαστικών στις καλύτερες τιμές.
7: Μπορούμε και το κάνουμε.
9: Λειτουργεί και αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.
8: Car Service Νούλης στο Νέο Πετρίτσι.
7: Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
8: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 2323-031-939.
7: Η δύναμη και η εγγύηση στο αυτοκίνητο.
10: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
11: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
10: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
11: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
10: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
11: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
10: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 2325-023-092.
11: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
10: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
9: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση.

0: Τι νιώθεις? Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής, γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: από τη Συνδική.
1: Για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1.
0: Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά.
1: Γαλαξιακά.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agrifull Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας και ντρόφιγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 με σωλήνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

0: μ' αρέσει η βροχή. Στο πρόσωπό μου να πέφτει.
1: Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: στάχτης μοναξιάς ο φόβος κόμπος γίνεται.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Φύγαμε!
3: Σημείωσε την ημερομηνία. Πάρε την παρέα σου και ετοιμάσου για μια εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Την 5η 27 Αυγούστου, ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού. Ο προάβλιος χώρος των Λουτρών Σιδηροκάστρου μετατρέπεται σε μια μεγάλη πίστα. Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσαχουρίδης έρχεται για μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση που θα ξεσηκώσει τα πλήθη. Μαζί του στη σκηνή ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, πάθος και αστήρευτη ενέργεια. Στο χώρο θα διατίθεται άφθονο φαγητό και ποτό για να απολαύσεις τη βραδιά όπως της αξίζει. Είσοδος μόνο 10 ευρώ. 5η 27 Αυγούστου στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Έλα να δεις τι πάει να πει ποντιακή ψυχή.
4: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
5: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
4: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
5: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
4: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
5: 3-55-54.
6: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη. Καθημερινά.
7: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λίφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
8: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
9: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
10: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
9: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
10: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
9: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
10: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
2: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
11: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
2: Ηλεκτρικά παράθυρα.
11: Κλειδαριές.
2: Φωτισμός.
11: Μπαταρίες.
2: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
11: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
2: Τηλέφωνο 2323 111 410.
11: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
2: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

0: από τη Συνδική
1: για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1.
0: Από τη Συνδική για όλες τις αίρες.
1: Μουσικά. Γαλαξιακά.
2: Μου λένε να το πετάξω το ρημάδι

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 7. Όχι πιο αργά.
0: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
2: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδυλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
0: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
2: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
0: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985 886 389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
3: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
4: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
5: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
4: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
5: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
4: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
5: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.

0: αίτησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2-3-23-0-28-274 και 69-93-920-661.
1: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
0: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
1: Επίσημα.
0: Μοναδικά.
1: Με πολυετή εμπειρία.
2: Εδώ ο χρόνος κυλά.
3: Άντε στην υγεία μας.
4: Υγεία μας.
3: Υγεία μας.
2: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
5: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός. Τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο. Για όλο τον ομό Σερών.

που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: τι σημαίνει σ' αγαπώ, αν όχι σε συγχωρώ. Κι ας είδα τα στιγμάτα, κι ας είδα τις πληγές, μα πώς να βοηθήσω, όταν εσύ δεν σε συγχώρεσες ποτέ. Πρέπει να φύγω, πρέπει να αγαπήσω εμένα, αφού εσύ δεν με αγαπούσες.
1: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 με σωλήνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντικίτ.
1: Φίλοι, τι μέρα έχουμε? Αύγουστο, με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Φέτα Βέρειας Pop, μόνο 9,96 το κιλό. Μερέντα 360 γραμμάρια, 2,54. Αλεύρι Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 68 λεπτά.
2: Όλα τα μπισκότα Λατίνι σε τιμή θαύμα. Colgate οδοντόκρεμα, μόνο 1,25. Και Ariel Σκόνη 45 μεζούρες, 9,47.
1: Μέχρι την Τετάρτη, χοιρινή τηγανιά, μόνο 6,30 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό μπούτι και σπάλα, μόνο 5,90 το κιλό.
2: Supermarket Kansas.
1: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
3: Ζήστε ένα αυθεντικό παραδοσιακό γλέντι στο Στριμονοχώρι. Ο Ιερός Ναός Τιμίου Προδρόμου Στριμονοχωρίου σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο κατάνυξης αλλά και κεφιού με αφορμή την εορτή της αποκεφαλίσεως του Ιωάννου Προδρόμου. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Στις 7.30 το απόγευμα, μέγας πανηγυρικός εσπερινός με ταρτοκλασίας. 9 το βράδυ, μεγάλη λαϊκοποντιακή βραδιά στον προάβλιο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Ελάτε να χορέψουμε και να διασκεδάσουμε μέχρι το πρωί. Στη σκηνή ανεβαίνουν Τσιφτελίδης Γιώργος, λύρα και τραγούδι. Θέμης Ξανθόπουλος, κλαρίνο. Γιώργος Μάρκογλου, μπουζούκι. Γιώργος Λατίνης, τύμπανα. Σάκης Παντάς, αρμόνιο και επιμέλεια ήχου. Για τη γεύση και την εξυπηρέτησή σας, το catering αναλαμβάνει η αγαπημένη καντίνα Βαλάντης με λαχταριστές επιλογές. Σάββατο 29 Αυγούστου, 7.30 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία. Σας περιμένουμε όλους.
4: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
5: Όπα, δίκιο έχεις, θολωμένος ήμουν, φταίω.
4: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
5: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα, από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά, μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή, μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
6: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
7: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
8: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγά, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
9: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό. Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
10: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
11: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειες στη Στοά και Ροδόπολη.
10: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
12: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
13: Michael, to ready this.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 8 στο σταθμό που αγαπώ. Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
2: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
1: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
2: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
1: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
2: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
1: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
3: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
1: Ηλεκτρικά παράθυρα.
3: Κλειδαριές.
1: Φωτισμός.
3: Μπαταρίες.
1: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
3: Βασιλείος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
1: Τηλέφωνο 2323 111 410.
3: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
1: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
4: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
5: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
6: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεστητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
5: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
6: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας.

0: Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
0: Ανοιχτά καθημερινά με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
1: Και Κυριακή από το πρωί με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
0: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
1: Κρατήσεις 23 253 00 408
0: και 69 44 62 13 68.
1: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
2: Σκέφτεστε ανακαίνιση? Φανταστείτε να μην χρειάζεται να τρέχετε σε δεκάδες μαγαζιά, να ψάχνετε για τεχνικούς και να αγωνιάτε για τον προϋπολογισμό.
3: Τώρα φανταστείτε μια ομάδα ειδικών να αναλαμβάνει τα πάντα. Το σχέδιο, τα υλικά, τις εργασίες. Αυτή είναι η GA Design and Construction.
2: Σχεδιάσαμε τον χώρο μας από το μηδέν. Βρήκαμε όλα τα υλικά από την GA Design and Construction. Ήταν η πιο σωστή απόφαση που πήραμε ποτέ.
3: Για ολική ή μερική ανακαίνιση, κατασκευή σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου στις Σέρες, Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η λύση είναι μία. Καλέστε μας στο 23210-3717 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας gadc.gr.
2: Τώρα και νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαιάς Θεσσαλονίκης. GA Design and Construction. Εγγυημένη ποιότητα, ολοκληρωμένη λύση.
4: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230 25464 και 694 570 2469.
5: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τείχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
1: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματέος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
1: Μαζί του ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
1: 5η, 27 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
1: Να είστε όλοι εκεί.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
2: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
1: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
2: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
1: Και στο τηλέφωνο 2321 0355 54.
2: 355 54.
3: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498. Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια, χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώλησης σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
4: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειο Σερών. Τηλέφωνο 23-25-0-25-075. Leave it. Feel it.
5: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
6: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: ώρα είναι 9 και η ζωή είναι ωραία.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Φύγαμε!
3: Σημείωσε την ημερομηνία. Πάρε την παρέα σου και ετοιμάσου για μια εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Την 5η 27 Αυγούστου, ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού. Ο προάβλιος χώρος των Λουτρών Σιδηροκάστρου μετατρέπεται σε μια μεγάλη πίστα. Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσαχουρίδης έρχεται για μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση που θα ξεσηκώσει τα πλήθη. Μαζί του στη σκηνή ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, πάθος και αστήρευτη ενέργεια. Στο χώρο θα διατίθεται άφθονο φαγητό και ποτό για να απολαύσεις τη βραδιά όπως της αξίζει. Είσοδος μόνο 10 ευρώ. 5η 27 Αυγούστου στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Έλα να δεις τι πάει να πει ποντιακή ψυχή.
4: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητής που με έχει λείψει καιρό. Τι να θέλω βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα βρε παιδί μου. Δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκά! Καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
5: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
4: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
3: Πουλείται αγροτεμάχιο 10 στρεμάτων στο αγρόκτημα κίνησης, στο Άνω Λιβάδι.

0: 25. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο Γεφυρούδη Σερών. Οικογενειακή ταβέρνα. Ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά διαφορετικά.
1: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
2: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξίας.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Μα τι έκανες, το στόπ δεν το είδες?
2: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
1: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
2: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3747.
3: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
4: Μινάς Ιωάννης.
3: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
4: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
3: Με πολυετή εμπειρία.
4: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
3: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
4: Από πλακάκια,
3: κουφώματα,
4: είδη γήινης,
3: υδραυλικά,
4: χρώματα
3: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
4: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
3: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
4: Επίσημα,
3: μοναδικά,
4: με πολυετή εμπειρία.
5: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα sandwich, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, burger, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
1: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
1: Μαζί του ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
1: 5η 27 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 10 με τόνο.
2: Ζήστε ένα αυθεντικό παραδοσιακό γλέντι στο Στριμονοχώρι. Ο Ιερός Ναός Τιμίου Προδρόμου Στριμονοχωρίου σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο κατάνοιξης αλλά και κεφιού με αφορμή την εορτή της αποκεφαλίσεως του Ιωάννου Προδρόμου. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Στις 7.30 το απόγευμα, μέγας πανηγυρικός εσπερινός με ταρτοκλασίας. 9 το βράδυ, μεγάλη λαϊκοποντιακή βραδιά στον προάβλιο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Ελάτε να χορέψουμε και να διασκεδάσουμε μέχρι το πρωί. Στη σκηνή ανεβαίνουν Τσιφτελίδης Γιώργος, λύρα και τραγούδι. Θέμης Ξανθόπουλος, κλαρίνο. Γιώργος Μάρκογλου, μπουζούκι. Γιώργος Λατίνης, τύμπανα. Σάκης Παντάς, αρμόνιο και επιμέλεια ήχου. Για τη γεύση και την εξυπηρέτησή σας, το catering αναλαμβάνει η αγαπημένη καντίνα Βαλάντης με λαχταριστές επιλογές. Σάββατο 29 Αυγούστου, 7.30 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία. Σας περιμένουμε όλους.
3: Πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
4: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
5: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
1: Πήγαμε!

της αγάπης για να το κερδίσουμε, αλλά εμείς το χάσαμε και είναι το ίδιο. Το θυμάσαι? Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ίσως

ξένη λοιπόν. Το μίσος και η αγάπη καρδούλα μου είναι τόσο κοντά που εμείς διαλέξαμε. Εσύ το μίσος είναι το ίδιο, το θυμάσαι.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας προσκλήσατε για αυτή τη βραδιά. Σας εύχομαι καλή διασκέδαση. Πάμε!

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
2: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
3: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
2: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα,
3: σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
2: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
3: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
2: Autocars Κουρτέσης.
3: Α είσοδος Ηράκλειας.
2: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
3: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
4: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
5: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
6: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδυλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
7: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
6: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
7: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985-886-389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας και ντρόφιγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, στα νήσι. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 11. Ούτε πιο νωρίς, ούτε πιο αργά.
2: Σημείωσε την ημερομηνία. Πάρε την παρέα σου και ετοιμάσου για μια εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Την 5η 27 Αυγούστου, ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού. Ο προάβλιος χορός των Λουτρών Σιδηροκάστρου μετατρέπεται σε μια μεγάλη πίστα. Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσαχουρίδης έρχεται για μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση που θα ξεσηκώσει τα πλήθη. Μαζί του στη σκηνή ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, πάθος και αστήρευτη ενέργεια. Στο χώρο θα διατίθεται άφθονο φαγητό και ποτό για να απολαύσεις τη βραδιά όπως της αξίζει. Είσοδος μόνο 10 ευρώ. 5η 27 Αυγούστου στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Έλα να δεις τι πάει να πει ποντιακή ψυχή.
3: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
4: Γιατί, πού τραγουδάει?
3: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
3: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
4: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
3: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
4: Κρατήσεις 23-253-00408
3: και 69-44-62-13-68.
4: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.
2: Κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
3: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
2: Ο κορυφαίος Ματέος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
3: Μαζί του ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
2: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
3: 5η, 27 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
2: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
3: Να είστε όλοι εκεί.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σέρων.

πάνε σε ημπέκικο τρελό, σαν δίκοπο μαχαίρι. Ήτανε Θεέ μου.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξία.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντικής.
1: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 2325-25075. Leave it. Feel it.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Πήρα να σου πω πόσο σ' αγαπώ και να σ' αφήσω. Αν σε ενοχλώ, αν σε ενοχλώ, πες μου το τηλέφωνο να κλείσω.

κι αν δεν σμίξανε ποτέ της καρδιάς οι δρόμοι. Πες μου, πες μου, έχω ελπίδες να σε περιμένω ακόμη. Μωρό μου, όλα αυτά τα λέω

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

ακολουθώ απόψε στους αραβώνες σου με τα ματάκια μου να δω τα ίδια. Πόσο χαρούμενη θα είσαι στο πλάι του

0: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. 12 ακριβώς. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
1: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασε τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.
2: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξίας.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Τώρα η συντηχή συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συντηχή για όλες τις αίρες, μουσικά γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη συντηχή για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Η ώρα είναι μία και μοναδική.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξία.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον Ομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

τελείωσε την ημερομηνία. Πάρε την παρέα σου και ετοιμάσου για μια εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Την 5η 27 Αυγούστου, ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού. Ο προάβλιος χορός των Λουτρών Σιδηροκάστρου μετατρέπεται σε μια μεγάλη πίστα. Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσαχουρίδης έρχεται για μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση που θα ξεσηκώσει τα πλήθη. Μαζί του στη σκηνή ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, πάθος και αστήρευτη ενέργεια. Στο χώρο θα διατίθεται άφθονο φαγητό και ποτό για να απολαύσεις τη βραδιά όπως της αξίζει. Είσοδος μόνο 10 ευρώ. 5η 27 Αυγούστου στα Λουτρά Σιδηροκάστρου, έλα να δεις τι πάει να πει ποντιακή ψυχή.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: τώρα με την ώρα φτάσαμε στις 2 ακριβώς.
1: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.

0: Εμείς never mind. Πάω και μόνος μου.
1: Από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Σιτηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον Γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο
2: στο 6972-848025.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1.
2: Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

αυτό το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1 για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον ομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: ώρα είναι 3. Από τη συχνότητα αυτή, μη κουνηθείς.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.